clear blue sky.

higher states of consciousness.

de grand.

0: 95,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ωχ, Παναγία μου, Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα του μήνα. Έχετε νου σας, αν έχετε να πληρώσετε υποχρεώσεις. Ήρθε η ώρα. Κανονικά έπρεπε πιο πριν, αλλά περνάμε δύσκολες μέρες. Παιδιά, σήμερα δεν θέλω να με πιέσετε καθόλου. Να περάσουμε έτσι πολύ χαλαρά. Γιατί είμαι ξενυχτισμένος. Έχω το αγόρι μου άρρωστο, το μικρό μου άρρωστο. Και ξενυχτήσαμε σήμερα καλά-καλά. Καλά-καλά. Μας παιδεύει μια έτσι μικρή ευτυχώς γαστροεντερίτιδα. Δεν νομίζω ότι όλα τελείωσαν εκεί. Άρχισε να επανακάμπτει γύρω στις 4 ώρα το πρωί. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας. Δεν καλή, δεν κακή. Δεν είναι Δευτέρα, Τρίτη, να είναι χάλι. Δεν είναι και Πέμπτη, Παρασκευή όμως. Έχουμε μέτρα για πετρέλαιο κίνησης 20-25 λεπτά. Έχουμε τιμολόγια ρεύματος. Ακρίβεια παραμένει, παιδιά, είναι φοβερό. Αν πας μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ γύρω-γύρω και έχεις μνήμη, δεν χρειάζεται μνήμη ελέφαντα. Απλή μνήμη, πολύ απλή μνήμη. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θα πούμε και για την παράνομη κλινική στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και Πατούλη, Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο. Έχουμε Ταμείο Ανάκαμψης. Θέμα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν καλό όμως. Δεν καλό, δεν κακό. Αυτό που συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα σας τα πω και αυτά. Έχω Δένδια, έχω Τσάρο Σαμουήλ, έχω Manchester City. Θρήνος στο σπίτι για τη Manchester. Έχω Ουκρανία. Τέλος πάντων, καλά, κακά, λίγα πολλά θα τα πούμε όσο μπορούμε περισσότερα για να σας πω. Σιλένσιο δεν έχω από YouTube, να κάνουμε έτσι πρόθεση στο πόνο, αλλά πάρτε ένα beautiful day, μια και ο καιρός είναι όπως πρέπει.

Λοιπόν, καλημέρα George, καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Ειρηνάκη. Όχι, ευτυχώς σταμάτησαν οι έμετοι. Έμετοι, όπως λένε και οι γιατροί. Ευτυχώς, εκεί γύρω στις 4 ώρες το πρωί σιγουρεύτηκα ότι είναι παστεντάξει. Και έγινα να κοιμηθώ, με πήρε κάτι τις 4:30. Και αυτό είμαι σήμερα έτσι, σε αυτή την κατάσταση. Θα σας ανέβαζα φωτογραφίες του Ηλία, του μικρού, με μάτια κόκκινα από τον πυρετό και τα... και το ζόρι του με το στομάχι και με πιτζαμούλες βέβαια, αλλά θα τον ερωτευτείτε και δεν θέλω να σας βάλω σε μπενάδες. Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα Περαστικά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Ναι, καλά, μια κάθε μέρα. Καλημέρα, Δέσποινα, καλημέρα. Κάθε μέρα λέει περαστικά στο γιο σου. Beautiful day και σήμερα, μα και κάθε μέρα. Αλλά κάθε μέρα, μακάρι ρε εσύ, Δέσποινα, μακάρι. Αλλά είναι καιροί πολύ δύσκολοι για να είναι κάθε μέρα beautiful day. Ή όχι, όχι μόνο, κάθε μέρα είναι καλά, λέει η κοπέλα.

Ολόκληρη Wall Street Journal αφιερώνει ολοσέλιδο ρεπορτάζ στο τρίγωνο. Στο τρίγωνο. Γκιλ Φόιλ, μαραφάτσος, actor, όπου actor είναι μπάκος και καημανάκης. Ολόκληρη, ολοσέλιδο ρεπορτάζ. Η προώθηση των συμφερόντων με αμοιβή lobbying $160,000 έχει προκαλέσει την αμηχανία αξιωματούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τονίζει το άρθρο, και θα περίμενε κανείς να είναι πρώτο θέμα στην Ελλάδα. Αντίθετα, απόλυτη σιωπή. Ομερτά. Η γραμμή φαίνεται να είναι θάψτε το. Όπως εδώ και τα δικά μας. Αυτές οι σκιώδεις επιχειρηματικές διπλωματικές σχέσεις δείχνουν πως δουλεύει η διαπλοκή σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι εύκολο για τον Πρωθυπουργό, είναι φουρτούνες αυτά τα πράγματα που πρέπει να τα βρει με τα επιχειρηματικά συμφέροντα που τον στηρίζουν για να μην έχει εκλογικές περιπέτειες. Αν αυτή είναι η κανονικότητα, παιδιά, να σιωπάτε και η ομερτά, τότε μάλλον έχετε καταλάβει κάτι λάθος. Wall Street Journal. Ολοσέλιδο ρεπορτάζ σε αυτό το τρίγωνο, Γκιλ Φόιλ, μαραφάτσος, με όλα όσα υπόθηκαν, έτσι, ότι μπορώ να κατεβάσω την κυβέρνηση στην Ελλάδα, μπορώ να σας διαλύσω, μπορώ να σας κάνω, μπορώ να σας δείξω. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, έλεγα το πρωί, καλημέρα Σπύρο, ναι, τέλος το Ταμείο Ανάκαμψης, και όχι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά μαζί του συρρυκνώνεται τόσο το ΕΣΠΑ όσο και τα χρήματα για την κοινή αγροτική πολιτική. Δεν ξέρω για το ΕΣΠΑ τώρα πόσο θα πονέσει, αλλά η συρρήκνωση των χρημάτων της κοινής αγροτικής πολιτικής δεν είναι απαραίτητα κακό. Δεν είναι αναγκαία κακό. Είναι κακό, αλλά μπορεί να είναι και καλό. Τα κονδύλια αυτά χάνονται ως επιτοπλίστων από τις τσέπες. Είτε των λίγων, είτε των διεφθαρμένων, είτε και της εξάρτησης από ένα συγκεκριμένο, κατά τη γνώμη μου, αντιπαραγωγικό μοντέλο. Εγώ Γιώργος δεν είμαι, εκτινοτρόφος δεν είμαι, αλλά έχω συζητήσει πάρα πολλές ώρες με ανθρώπους που μοχθούν στη γη και μου λένε ότι μας πνίγουν, παιδιά, μας πνίγουν, μας βάζουν να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είναι αντιπαραγωγικά. Και λέτε, σκέφτομαι τώρα εγώ με το μικρό μυαλό μου, με το λίγο μυαλό μου, ή μήπως ήρθε η ώρα να απεξαρτηθεί η χώρα μας από τον μπακτολό χρημάτων από τις Βρυξέλλες, με αντίτιμο όμως την υπανάπτυξη. Η υπανάπτυξη, που είναι ένα χάπι που είναι, το έχουν χρυσώσει για να το καταπίνουμε πιο εύκολα. Μήπως αυτό ήρθε η ώρα να σταματήσει. Χοντρά χοντρά σας τα λέω τώρα, έτσι. Αν έχω χρόνο θα επεκταθώ. Και βέβαια για να γίνει αυτό απαιτείται η επανάκτηση όσων μας πήραν. Καλά τα έλεγε ο Βαρουφάκης τότε. Καλά τα έλεγε ο Βαρουφάκης τότε. Σήμερα όμως είναι αργά. Σήμερα κοιτάμε μήπως ξεκινήσει καμιά καινούρια καμπάνια η κυβέρνηση. Μένουμε σπίτι. Το θυμάστε βέβαια, δεν πέρασε πολύ καιρός. Αλίμονα με το θυμάστε. Λόγω της αύξησης της βενζίνης, του κυκλοφοριακού, της ενέργειας, της ακρίβειας. Λες. Τα ελληνικά ομόλογα είχαν άλμα αποδόσεων, λέει, μέσα σε μία εβδομάδα στο 4,46 το δεκαετές. 4,46 το δεκαετές. Ένα άρθρο που υπογράφει ο Θανάσης Κουκάκης, ξέρει αυτός. 4,46. Δεν θα μπορούσε να το έχει προβλέψει το Τσιτάχ. Ότι ξεχρεώνοντας αυτά τα 1,8 που τα ξεχρεώσαμε με δάνειο, θα δανειζόμασταν καινούρια με 4,46. Αντί να περιμένει να τα ξεχρεώσει την ώρα του. 1,8 δεν είναι τίποτα, παιδιά. Τίποτα δεν είναι. Τώρα βολευτούμε με 4,46 επιτόκιο. Αυτό το τσιτάχ, το φοβερό το τσιτάχ που μας κυβερνά, δεν μπορούσε να το προβλέψει.

που ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα. Όπως ακριβώς σας το λέω, θα βγει ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Φλωρίδης να ζητήσει συγγνώμη δημόσια και από το Βήμα της Βουλής για τη δήλωση. Το θυμάστε, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Εκεί από το Sky. Έλα ρε Αλέξανδρε, καλημέρα. Καλημέρα Αντώνη. Καλημέρα Χαρά. Καλημέρα Μαριέλσα, καλημέρα Άλνα. Θα βγει. Σιγά μη βγει. Τέλος πάντων, δεν γκρινιάζω άλλο, γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα, έτσι, τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις, είναι απελπισία. Παιδιά, ξυπνάς, φτιάχνεις καφέ, ανοίγεις μουσικό κανάλι, ακούς Παπαδοκοτσόλη, ακούς την επικαιρότητα, αφήνεις τον καφέ, περνάς κατευθείαν σε βότκα. Γι' αυτό κάτσε να ακούσουμε κάτι τραγουδάκι. Μ' αρέσει και αυτό. Έχει και σωστό τίτλο, Crazy. Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Περαστικά ρε Ηλία, σου εύχεται ο κόσμος. Άντε αγάπη μου.

Διάβαζα και ένα άρθρο προχθές του Μάρκους. Η Ελλάδα δίνει 100 εκατομμύρια στο Άγιο Όρος. Παιδιά, δίνει 100 εκατομμύρια στο Άγιο Όρος και δίνει 7 εκατομμύρια για 6 πανεπιστήμια. Δίνει η Ελλάδα 100 εκατομμύρια στο Άγιο Όρος και 7 εκατομμύρια σε 6 πανεπιστήμια. Και μετά λένε το Ιράν θεοκρατικό κράτος. Τι να πω, δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Ποτέ, ποτέ. Ανοίγουν τα κινητά στην υπόθεση Μαζονάκη. Δόθηκε πράσινο φως από τον εισαγγελέα για την άρση του απορρίτου. Θα ανοίξουν και άλλα κινητά. Όχι μόνο τα 6 που άνοιξαν. Δόθηκαν εντολή χθες να ανοίξουν. Και αναρωτιέμαι γιατί σε τόσες άλλες υποθέσεις όπως Καραϊβάς, όπως αυτή την υπόθεση Μίχου με τους 212 παιδοβιαστές, γιατί δεν έχουν δοθεί εντολές να ανοίξουν τα κινητά, ρε παιδιά. Γιατί υπάρχουν μέσα ονόματα πολιτικών και δικαστικών που καίνε. Γι' αυτό, ξέρω εγώ, εκεί πάει το μυαλό μου. Έλα, σιωπώ επιτέλους να ακούσουμε λίγο μουσική. Γιατί αν ξεσυνεριστώ την επικαιρότητα, λιμωνώ μας. Καλά δεν το πάω, ξεσυνοριστώ ή συνοριστώ σκέτο. Δεν ξέρω πως είναι το σωστό. Στα Χανιά το λένε ξεσυνοριστώ. Εδώ το λένε συνοριστώ νομίζω. Γενικά δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς. Νιώθω ότι ζω γενικά σε μια ατελείωτη μεταβατική περίοδο προς κάτι άγνωστο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Τσαπ τσαπ. Καλημέρα Γεωργία, καλημέρα. Καλώ σας βρήκα παιδιά, καλώ σας βρήκα. Έλα Τζόρτζ, καλημέρα. Καλημέρα Αγγελική, Μάρκο Μαρία, καλημέρα παιδιά.

Αλέξανδρε, καλημέρα. Είπα, ε. Τα θυμάμαι, ρε παιδιά, είναι τόσα που είναι σίγουρο ότι κάθε φορά κάπου δεν λέω. Όλο και κάποιο ξεχνώ και το βλέπω μετά και ζητώ συγγνώμη κτλ. Λοιπόν, έλα, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Είναι τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, 30, Τετάρτη, μέσα της εβδομάδας. Δεν καλή, δεν κακή. Δεν Τρίτη, Τετάρτη, δεν Πέμπτη, Παρασκευή. Είναι 200η, όμως 73η ημέρα του έτους και κάτι είναι. Μέσα στον Οκτώβρη θα ακουμπήσουμε 3. Ε? Τώρα είναι 2 μπροστά. 273. Θα πάμε στο 3 και μετά μέχρι να φτάσουμε στο 365 ούτε που θα το καταλάβουμε. Την πρώτη ακτίνα, παιδιά, την έστειλε 7 και 4 στο Ηράκλειο. 7 και 10 περίπου. 7 και 18 στην πρωτεύουσα. Την είδαμε. Την είδαμε, ενώ ήταν να μην τη δούμε, σύμφωνα με το μετεό. Αλλά την είδαμε. 7 και 10 θα πάρει την τελευταία πίσω. Κάτσε να δω τι λέει το μετεό. Ω, παιδιά. Δεν προλαβαίνω. Όπου δεν θα σταματήσει παρά μόνο Παρασκευή ξημερώματα. Συνεχώς θα βρέχει σήμερα, αύριο, μέχρι και την Παρασκευή τα ξημερώματα. Θα σταματήσει για λίγο και μετά ξανά πάλι Παρασκευή βράδυ να ψηλόβροχο. Το οποίο θα σταματήσει επίσης ξημερώματα της Δευτέρας. Αυτά λέει το μετεό. Μια χαρά το νεράκι που μας έρχεται. Ανάγκη το είχαμε. Να μην έχουν δικαιολογία κιόλας για να ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Ξέρετε πώς το φοβάμαι αυτό, έτσι. Ξέρετε πώς το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Τι λέει η Εκκλησία μας, Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Θαυματουργού, προστάτη Αγίου της Αρμενίας. Α, στην Αρμενία σήμερα έχουν γλέντια, μπουζουκάκια, λίρες, δεν ξέρω τι όργανο έχουν οι άνθρωποι για να γλεντούν τον πόνο τους.

0: Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Εξαιρετικά σημαντική και δύσκολη και υπεύθυνη δουλειά. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία τον Σωτήρχο, που είναι στις Βρυξέλλες. Και συμμαθητή, και συμμαθητή. Μια και είναι ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας, διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Και ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί, διότι αν δεν υπήρχε ο Αβέροφ, ο Αρσάκης, ο Ζάπας, ο Συγκρός, και πόσοι ακόμα, αυτοί οι πλούσιοι Έλληνες οι οποίοι με τις δωρεές συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας. Βεβαίως υπάρχουν και οι άλλες φωνές που λένε ότι δεν το έκαναν χωρίς να βγάλουν κάτι. Τα ακούμε όλα, τα ακούμε όλα. Prince, φωνάρα ο συγχωρεμένος όμως, έτσι. Επίσης έφαγα σαν να με χτύπησε τούβλο όταν έμαθα το θάνατό του. Εθνικοί ευεργέτες, όπου και σήμερα που το κράτος αδυνατεί, έρχονται και σώζουν κάποιες καταστάσεις. Δεν ήταν, πότε ήταν η Γριούλα, η συνταξιούχος που μάζευε και πήγε δώρησε ένα ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Αγρινίου, νομίζω, της Σάρτας. Ντροπή μας, έτσι, ντροπή, παιδιά, ντροπή. Ως Υπουργείο, ως κράτος δεν μπόρεσαμε να πάρουμε ένα ασθενοφόρο και έχουμε χάσει παιδιά και μωρά και παιδιά και μεγάλους εξαιτίας της έλλειψης των ασθενοφόρων. Και πήγε η συνταξιούχος, η αγρότησα, για να δωρήσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Σήμερα η Μποτσουάνα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966, από την αυτοκρατορία Μποτσουάνα. Περίκλει στη χώρα, χαμηλά στην Αφρική, συνορεύει κιόλας με την Νότια Αφρική. Yes, you are. Μία χώρα που την μάθαμε το 2021 με τη μετάλλαξη όμικρον της πανδημίας COVID, θυμάστε. Αγνοούσαν κάποιοι την ύπαρξή της. Με το που μεταλλάχθηκε ο COVID, η πανδημία, με το που εμφανίστηκε η μετάλλαξη όμικρον, γι' αυτό τον υγειονομικό λόγο εμάθαμε την Μποτσουάνα, η οποία έχει βέβαια απίστευτες κρυμμένες ομορφιές, έτσι. Και είναι και ξύχρονο κράτος. Μην ακούτε Μποτσουάνα και λες ότι θα δω μόνο φυλές από τα βάθη της ζούγκλας. Όχι, όχι. Και να ξέρετε, είναι γνωστή η Κένια για τα σαφάρι, αλλά τα καλύτερα σαφάρι, το καλύτερο σαφάρι στην Αφρική θα το κάνει στην Μποτσουάνα. Το κλείνω εδώ, να μην πω τίποτα παραπάνω. Στο Μεξικό τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος. Είναι ένας από τους πατέρες, ιδρυτές πατέρες του Μεξικό, του μεξικανικού έθνους. Αφού έφυγαν οι Ισπανοί, βέβαια, έτσι. Padres de la Patria, έτσι είναι γνωστοί. Οι προτεργάτες όλου αυτού του κινήματος που πρωτοστάτησαν στην ανεξαρτησία του Μέχικο από την Ισπανική κυριαρχία. Κοστίγια, ο Μορέλος, ο Γκερέρο, Βισέντε Γκερέρο. Και δεν είναι Βισέντε, είναι Βισέντε, διότι μιλάμε Σουνταμερικάνο, δεν μιλάμε Καστιγιάνο. Ο Γουαδελούπε Βικτόρια και. Διεθνής ημέρα βλαστημίας, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Τα άτομα, οι συλλογικότητες, ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμα και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες. Χα. Περίεργο, σε τόσο συντηρητικές χώρες να υπάρχει τέτοια διεθνής ημέρα. Πολύ περίεργο. Λοιπόν, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης στα αυτάκια σας, από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι του 105,1 για την πόλη μας, το Ηράκλειο. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi musicokanali.gr. τα social στη διάθεσή σας, εννοείται και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα σας, μας λέει καλημέρα στο 2810-360-260. Πάμε σε break και θα γυρίσουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα, σαν για αυτή, ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. Άντε καλημέρα, καλημέρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε το τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα στα γευθύνια τον κόσμο για τους αιώνες. Η όπερα του Βόφαγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Ιερόσυκλος, όχι. Κάπως έτσι πάντως πάει ο μαγικός αυλός. Μαγικός αυλός που είναι από τα τελευταία του έργα, διότι τον κούρασε, παιδιά, τον διέλυσε ο μαγικός αυλός και το Ρέκβιεμ που έγραψε μετά, τον εξουθένωσε, γιατί τα έγραψε γρήγορα. Ήταν και η υγεία του κλονισμένη. Μην ξεχνάτε ότι ο Μότσαρτ πέθανε. Πόσο πέθανε, παιδιά, 35 ετών, δεν πέθανε? Μικρός, πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός. Μικρός και φτωχός. Μικρός και φτωχός, μαγικός αυλός. Το 1791. Ναι, τα τελευταία του έργα. Τότε δεν πέθανε ο Μότσαρτ. Το τέλος του 1700 πέθανε ο Μότσαρτ. Τώρα πέθανε το 1700, η ίδια χρονιά, πέθανε με ένα χρόνο μετά. Πάντως κάπου εκεί πέθανε. Νωρίς. Αυτό και το Ρέκβιεμ τον διέλυσαν, τον εξουθένωσαν. Ήταν και επιβαρημένη η υγεία του. Είχε θέματα πολλά ο Μότσαρτ με την υγεία του. Ήταν και φτωχός, παιδιά. 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρο Κουμουνδούρου. Το ΧΑ. Εκεί στη Σοφοκλέους. Πήρε κόσμο και κοσμάκι στο λαιμό του. Τέλος πάντων. 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Χειρότερη, Αμαξοστοιχεία, αυτό γράφτηκε πριν τους 57 νεκρούς των Ντεμπών. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Από την κάτω μεριά, από τις Πελοποννήσου τις γραμμές, που είναι πιο στενές, παιδιά. Τις έχετε παρατηρήσει, τις παλιές γραμμές της Πελοποννήσου ήταν πιο στενές από τα τρένα των Αθηνών. Και εκεί μίζα είχε παιχθεί για να μας πουλήσουν κάποια συγκεκριμένα τρένα οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Τι είχε γίνει τότε? Κάποιος από τους επιβάτες στην αμαξοστοιχεία που ήταν μπροστά στο Δερβέν είχε τραβήξει κατά λάθος το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχείες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες για να ψηφίσουν σε ένα δημοψήφισμα. Η μία αμαξοστοιχεία έπεσε πάνω στην άλλη και το κακό δεν άρχισε να γίνει. 1983, θυμάστε που σας έλεγα προχθές, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου. Η ελληνική μουσική πλέον εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό τότε Rolling Stone. Και δεν ήταν μία, ήταν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου και άλλη μία στις 3 ή 4 Οκτωβρίου. Δύο συναυλίες γεμάτο το Ολυμπιακό Στάδιο, κατάμεστο, με τον κόσμο να χορεύει, να γλεντάει, χωρίς να ξέρει. Απέδευτα, παιδιά. Απέδευτα. Να δούμε εκεί τότε τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Γιάννη Πάριο, την Κατερίνα Στανίση να τραγουδάει για πρώτη φορά σε κόσμο έντεχνο, γιατί τότε ήταν έντεχνη η Κατερίνα Στανίση. Νικολόπουλος, πώς λέγεται το μπουζούκι το γνωστό, το εθνικό μας μπουζούκι? Νικολόπουλος ή Νικολακόπουλος? Νικολόπουλος. Με τα μαλάκια του πλούσια, νέος. Νταλάρας με το κίτρινο πουλοβεράκι. Απίστευτα χρόνια, παιδιά, τότε για τη μουσική. Σαββόπουλος, η ίδια περίοδο να δίνει συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το πάρτι της Βουλιαγμένης με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Πόρε φίλε. Που έχουν στήσει την εξέδρα μες στη θάλασσα. Ήταν να τη βγάλουν έξω, αλλά σου λέει η προσέλευση και η προπόληση των εισιτήριων ήταν τόσο μεγάλη, που σου λέει εδώ θα γίνει χαμός. Και πραγματικά, παιδιά, 100.000 κόσμος στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κόλαση. 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Λίγα χρόνια πριν, 3-4 χρόνια πριν, τον Γκάζι δούλευε, παιδιά, έτσι, και δούλευε το τι ανέπνεαν εκεί στα Πετράλωνα. Στο Θησίο, δεν λέγεται, περνούσε στην Πειραιός.
Κατέβαινε στην Πειραιώς, περνούσε μπροστά από το γάζι και αν σκούπιζε μετά το μέτωπό σου, τα δάχτυλά σου και τα νύχια σου μαυρίζαν. Μαύριζαν. Έβλεπε το μπλουζάκι το καλοκαίρι να περνά και ήταν με στιγματάκια μαύρα. 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίτερ Γκρας. Δεν το ξέρω καλά. Είναι, το μόνο που ξέρω είναι το μικρό τυμπανιστή. Αυτός τον έγραψε. Δικό του το μυθιστόρημα. Σίγουρα ο άνθρωπος έχει γράψει πάρα πολλά και αξιόλογα αφού μικρός τυμπανιστής. Χριστός γεννήθηκε στην άκρη της γης. Little Drummer Boy. The dust is at my feet. That's a shame. Το οποίο δεν είναι γερμανικό, είναι τσέχικο, παιδιά, να ξέρετε, είναι τσέχικο. Ο μικρός τυμπανιστής. Από τις πιο όμορφες, από τις πιο τρυφερές και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ιστορίες παγκοσμίως, όπου ένα φτωχό ορφανό αγοράκι δεν έχει φράγκα καθόλου, δεν παίρνει ακριβά δώρα και την νύχτα που γεννιέται ο Χριστός πηγαίνει στη Φάρνη και το μόνο που έχει στον κόσμο είναι το παλιό του τύμπανο και του παίζει για το θείο βρέφος με όλη του την ψυχή και όλη την αγάπη. Και τότε το μωρό, ο Χριστός δηλαδή, του χαμογελά και του δείχνει πως το πολύτιμότερο δώρο είναι αυτό που βγαίνει από την καρδιά και όχι από την τσέπη. Σπάει η φωνή μου με κάτι τέτοια, να το ξέρετε. Γι' αυτό και αλλάζω θέμα και πάμε κατευθείαν στις γεννήσεις. Ωρε φίλε, ωρε φίλε, τι τύπος, τι γέλιο, τι απίστευτος. 1924 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Νίκος Ρίζος, ένα από τα ιερά τέρατα του θεάτρου και του κινηματογράφου κυρίως βέβαια. Υπηρώτης από την Άρτα, νερατζόκολος ο Νίκος Ρίζος. Μην παρεξηγείτε παιδιά, μ' ακούτε από την Άρτα, αλλά αυτό είναι το παρατσούκλι σας. Εκεί στην Πελοπόννη, στην Ήπειρο, τους Γιαννιώτες τους λένε παγουράδες, τους Πρεβεζάνους τους λένε σαρδελάδες, σαρδέλες, βάλαν τη σαρδέλα στο κλουβί να τραγουδήσει. Τους αρτινούς λένε νερατζόκολους διότι έχουν πάρα πολλά πορτοκάλια και νεράτζια. Να αρχίσω να μιλώ για τον Νίκο Ρίζο, να πω τι, δηλαδή πάει εκπομπή, πώς το λένε. Να πω γιατί, για το Σοφεράκι. Να πω για τον Κλέαρχο, τη Μαρίνα και τον Κοντό. Να πω τη φοβερή του εμφανία στο Ζήκο. Πώς το λέγανε, ρε παιδιά, την ταινία του Ζήκο. Δεν είναι Ζήκο, είναι της Κακομήρας. Όπου πάει με τον Κομενάκι να πιούνε ουζάκι και ο Ρίζος παθαίνει τραλαλά. Στο θησαυρό του Μακαρίτη με την Γεωργία Βασιλιάδου. Καλά. Στους γαμπρούς της ευτυχίας που θέλει να παντρευτεί πάλι τη Γεωργία Βασιλιάδου, του Αυλονίτη την αδερφή, για να σωθεί. Τι να πω για τον Νίκο Ρίζο. Αυτοδίδακτος, παρακαλώ, έτσι. Αυτοδίδακτος, δεν πήγε σε σχολή. Τεράστιο ταλέντο. Αυτοσαρκασμός επειδή ήταν κοντός. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, τι να πω τώρα. 1924, ίδια μέρα, ίδια χρονιά, γεννήθηκε και ο Τρούμαν Καπότε. Εμψυχρό. Όταν λέμε Τρούμαν Καπότε, αυτό που μας έρχεται στο μυαλό είναι το εμψυχρό. Και το breakfast. Γάτσα, το βάλουμε, ρε παιδί μου. Προλαβαίνω, το βάλω, παιδιά.

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Λοιπόν, το βρήκα από το Deeply Something, θα το βάλουμε, Breakfast at Tiffany's, αλλά αφήνω προς το παρόν τους Passenger για να μιλήσω πάνω τους. Truman Capote, βέβαια. Και το άλλο, το πρόσκληση σε γεύμα από έναν υποψήφιο δολοφόνο, μια ταινία την οποία δεν ξέρω αν την έχετε δει, σίγουρα όμως την έχετε βάλει σε παντομήμα. Πρόσκληση σε γεύμα από έναν υποψήφιο δολοφόνο. Δεν το βρίσκουν συνήθως. Όπως καλό για παντομήμα είναι και το αβάσταχτη λαφρότητα του είναι. Το βασικό ένστικτο. Που δεν θα ξεχάσω το φίλο μας το Μανώλη το Λύρη, καλημέρα Μανώλη Ζουράρη, όπου ανεβαίνει πάνω για να κάνει το βασικό ένστικτο και ξεκινάει να δείχνει μια μπουγάδα, να απλώνει κάποιος ρούχα, να βάζει μανταλάκια, να περνάει το λεπτό και δεν το σταματάμε γιατί ήμασταν περίεργοι να δω πως την ευχή φτάνει και λέει ρε εσείς, λέει, ποιο είναι η ταινία του, λέμε ρε Μανώλη, το βασικό ένστικτο. Και το βασικό, τι έκανες εκεί? Για να απλώσεις τα ρούχα βασικά χρειάζεσαι μανταλάκια. Έχει μείνει, εντάξει. Ναι, αυτό λοιπόν, πρόσκληση σε γεύμα από έναν υποψήφιο Truman Capote. Φοβερός ο

Η οποία ξεκίνησε από την Πασαρέλα ως μοντέλο, αλλά είχε και μυαλό η τύπισσα και πέρασε στην 7η τέχνη και μας άφησε άναυδους. Άναυδους. 62 ετών η Μόνικα Μπελούτσι, του 64 γεννημένη, 30 Σεπτεμβρίου. Μία αναστρέψιμος μας σόκαρε. Την ερωτευθήκαμε στη Μαλένα, στη Φραντσέσκα και στο Μάτριξ. Εκεί τη θαυμάσαμε. Στο Σκαθαροζούμι, παιδιά, ποιος τον έχει δει το Σκαθαροζούμι? Γρήγορα να σας πω ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Γκούρας, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης. Έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. Τον λέγανε προδότη, τον λέγανε ήρωα. Ούτε και οι ίδιοι ξέρουν τι είναι, ούτε και ο ίδιος, μη σου πω. Δεν θα πω αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, είναι, αλλά θα πω διχασμένη προσωπικότητα. 1955 έφυγε από τη ζωή ο James Dean, Αμερικανός ηθοποιός. Χρόνια ο μπαμπάς μου έκρυβε ότι ήταν θαυμαστής του, τρελός θαυμαστής του James Dean. Για να μην τον θαυμάσω κι εγώ, επειδή ζούσε άστατη και έντονη ζωή, έφυγε και μικρός βέβαια, έτσι. Γεννήθηκε το 31 και έφυγε 20 τόσο χρονών, το 55. Εννοείται ότι έχουμε δει όλα τα έργα του James Dean. Το έχετε καταλάβει ότι ό,τι έργο άρεσε στον μπαμπά έπρεπε και εγώ να το δω. Έπρεπε να μ' αρέσει και εμένα. Πάση θυσία, Επαναστάτης Κοριτσετία, Ανατολικά της Εδέμ, Ο Γίγαντας, James Dean, το έχετε καταλάβει, έτσι. Charles Richter, 1985, Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους σεισμών, την κλίμακα Richter. Charles Richter, Breakfast at Tiffany's.

για το χατήρι του Τρούμαν Καπότε. Να πάρω μια ανάσα και να δούμε αν έχουμε χρόνο, να δούμε τι γίνεται στο νησί μας, στην Κρήτη μας σήμερα Τετάρτη, μέσα της εβδομάδος. Δεν καλή, δεν κακή. 30 Σεπτεμβρίου, Σωτηρίου, έτος 2026. Ένα καιρό υπέροχο έξω.

Λοιπόν, αφού πιάσαμε τα breakfast, μην τα αφήνουμε. Όπου και κάνει και πίνα πρωί, απαραίτητο γεύμα το breakfast. Και αφού χορεύετε στους δρόμους, πάρτε και ένα. Here comes the rain again. Γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει και είτε θα γεννούμε, δεν ξέρω, γιατί είμαι και με τη μηχανή. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ πάνω σε αυτά τα τραγούδια ειδήσεις δεν λέω. Ακόμα το τραγούδι, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε για να δούμε τι συμβαίνει στο νησί μας, τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, στον υπόλοιπο πλανήτη σήμερα Τετάρτη, μέσα σε εβδομάδα, 30 Σεπτεμβρίου.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρήτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρήτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πώς θα μιλήσω εγώ πάνω στους Doors τώρα? Ειλικρινά πες μου, πώς θα μιλήσω πάνω στους Doors? Και μετά πάνω στους Rolling Stones, και μετά πάνω στον Neil Young, και άστα να πάνε. Make him understand. The world on you depends. Λοιπόν, όσον αφορά στο καλό μας τον καιρό, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες στο νησί σήμερα. Είχαμε φωτιά στην Αγία Τριάδα. Καλημέρα Βίκη, καλημέρα. Τροχαίο, καλό, καλά τροχαίο στην Παρηγοριά, στα Χανιά. Τούμπαρε αυτοκίνητο, με δύο επιβάτες μέσα, οι οποίοι εγκατέλειψαν το σημείο. Ο Γεωργιάδης δεσμεύτηκε ότι δρομολογείται πλήρης ανακατασκευή του Βενιζελίου, μα το πρόβλημα του Βενιζελίου δεν είναι η εγκαταστάσεις του, το πρόβλημα του Βενιζελίου είναι η έλλειψη των ανθρώπων. Βάση πέπτωση. Ας τον άρθει εδώ να κάνει τις εξαγγελίες και θα δούμε. Και νέο συναγερμό είχαμε για αλλοδαπούς νότια της Κρήτης. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να τα βάζουμε με αυτούς. Έχουμε άλλους να τα βάλουμε. Αλλού είναι τα προβλήματά μας, δεν είναι αυτοί. Δεν μας αλλάζουν τον πολιτισμό μας αυτοί. Αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Τώρα ακούμε μουσική.

άλλοι έρχονται και και αγοράζουν τα πάντα και οι δικοί μας τα ξεπουλούν. Μέσα σε 3 μέρες μόλις ήρθε η μαντάμ από Αμέρικα, ξεπούλησαν τα πάντα. Έδωσαν τα κοιτάσματα για ψίχουλα, ανατείναξαν το λιγνίτι, υπέγραψαν συμφωνία να αγοράζουν πανάκριβο LNG και τώρα ξαναήρθε και θέλουν κι άλλα και αν δεν κάτσουν καλά θα τους ρίξουν. Κατάλαβες, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε Φιλιππινέζες η κυβέρνηση, αλλά τώρα το θέμα είναι... συμπαθέστατες είναι οι Φιλιππινέζες, αλλά είναι αυτό το yes man, αυτό θέλω να πω. Και εμείς αντιδρούμε, στο σφράγισμα και στη συγκέντρωση κατά της ηλεκτρονικής ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού, όπου θα γίνει στα προπήλαια, μάζοξη. Δεν έχουν μαζευτεί για άλλα και άλλα και θα μαζευτούν για την ηλεκτρονική ταυτότητα και για το προσωπικό αριθμό. Όχι στο σφράγισμα, λένε. 2 εκατομμύρια μορφωμένοι Έλληνες έφυγαν στο εξωτερικό τα τελευταία 15 χρόνια. Και εμείς μείναμε εδώ με τους πιθήκους και τις γριές που πιστεύουν στα μάγια ακόμα. Καμιά ελπίδα, παιδιά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Πάση περιπτώσει, άστο, δεν γκρινιάζω τώρα. Δεν γκρινιάζω, αλλά...

έτσι, ένα τραγούδι του Rolling Stones που γράφτηκε για την κόρη του Keith Richards. Υπάρχουν και κάποιες φωνές που λένε ότι γράφτηκε για την Angie Dickinson. Αν και τα μέλη του συγκροτήματος έλεγαν πάντα ότι είναι απλά συμβολικό.

Καλημέρα Μέρη, καλημέρα Άννα Μαρία. Άννα, όχι περίμενε, περίμενε να ξαναγυρίσω. Άννα Ελένη. Άννα Μαρία, το πήγα λίγο πιο βασιλικό εγώ. Όχι, όχι, κακός.

Σε τι αναφέρεται, έλα, καλημέρα, καλημέρα, συνανόματε George. Μιλάει για τον King, όπου ο King είναι ο βασιλιάς, ο Elvis Presley, ο οποίος είχε πεθάνει λίγο νωρίτερα το 77, και μιλάει για τον Johnny Rotten. Johnny Rotten, το τραγουδιστή των Sex Pistols, που ήταν το σύμβολο της έκρηξης του punk. Εκείνη την εποχή το punk σάρωνε τους παλιότερους ροκάδες, τους εξαφάνιζε, και ο Neil Young επιχείρησε να παντρέψει, να συσχετίσει όλη αυτή την ένταση και την επιρροή, θέλοντας να πει, μιλώντας για τον Elvis Presley αλλά και για τον Johnny Rotten, ότι είναι καλύτερα να καείς παρά να ξεθοριάσεις. It's better to burn out than fade away, λέει σε κάποια στιγμή το τραγούδι. Ναι, μουσικάρεις George, αλλά να σου πω εδώ τώρα δεν τις διάλεξα εγώ. Έτσι, δεν τις διάλεξα εγώ. Να είμαστε, να αποδίδουμε και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Κανένα από όλα αυτά, από τους Doors και μετά, δεν τα διάλεξα εγώ.

Λοιπόν, τι να συζητήσω, τι να αφήσω, τι να πιάσω τώρα. Να πιάσω την ολόκληρη την Wall Street Journal που αφιερώνει ολοσέλιδο ρεπορτάζ στο τρίγωνο Guilfoyle Μαραφάτσος Actor για την προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας με αμοιβή lobbying $160,000, όπου έχει προκαλέσει, παιδιά, αμηχανία των αξιωματούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως τονίζει το άρθρο. Και θα περίμενε βέβαια κανείς να είναι πρώτο θέμα στην Ελλάδα. Αντίθετα, απόλυτη σιωπή. Ομερτά, θα το έλεγα. Η γραμμή φαίνεται να είναι θάψτε το. Αυτές οι σκιώδεις επιχειρηματικές, διπλωματικές σχέσεις δείχνουν πως δουλεύει η διαπλοκή στη χώρα μας με αυτή την κυβέρνηση. Φουρτούνες για τον Πρωθυπουργό που πρέπει να τα βρει με τα επιχειρηματικά συμφέροντα που τον στηρίζουν για να μην έχει εκλογικές περιπέτειες. Αν αυτή είναι η κανονικότητα, τότε μάλλον έχουμε καταλάβει κάτι λάθος. Αυτό. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Είπα, θα ανέβαζα φωτογραφία στα social του Ηλία με τα ματάκια κόκκινα από το ζόρι και από τον πυρετό και με τις πιτζαμούλες του, αλλά θα τον ερωτευτείτε και δεν θέλω τώρα να σας βάλω σε τέτοιους μπελάδες. Από ό,τι φαίνεται τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, μας τελειώνει. Ραγδαία μαζί του συρρυκνώνεται και το ΕΣΠΑ, αλλά και τα χρήματα από την κοινωνική αγροτική πολιτική, και αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό. Δεν καλό, δεν κακό, αν το δεις όπως πρέπει. Τα κονδύλια αυτά χάνονται, αλλά από πού χάνονται? Χάνονται ως επιτοπλίστων από τις τσέπες των λίγων ή των διεφθαρμένων ή αυτών που πρέπει να τα πάρουν και οι άλλοι να πάνε να... Πώς το έλεγε ο Μητρόπουλος, το Εγάλαιο και ο Ολυμπιακός να είναι καλά και οι άλλοι να πάνε να... Ναι, αλλά φεύγουμε και από την εξάρτηση ενός αντιπαραγωγικού μοντέλου. Με αυτά με τις μονοκαλλιέργειες που μας έβαζαν να πετάμε πράγματα για να μην... πέφτει η τιμή των προϊόντων. Η ώρα να απεξαρτηθεί η Ελλάδα από τον πακτολό των χρημάτων που πήγαιναν σε λίγες τσέπες από τις Βρυξέλλες ερχόμενοι, με αντίτιμο την υπανάπτυξη, γιατί μόνο η υπανάπτυξη είναι αυτό που σημαίνει στα χωράφια της χώρας, και διαπλοκή βεβαίως. Αυτό ήρθε η ώρα να σταματήσει. Να σταματήσει. Αυτό θα το συζητήσουμε πολύ τις επόμενες ημέρες, γιατί νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για μας. Στο κάτω-κάτω δεν παίρναμε και τίποτα ως φτωχοί αγρότες, φτωχοί και μόνοι αγρότες. Αλλού πήγαιναν τα χρήματα, έτσι δεν είναι? Τα ξέρετε πολύ καλά τι έγινε με τον ΕΠΚΕΠΕ, δεν χρειάζεται να στα πω εγώ. Τα έχουμε και εδώ, τα έχουμε και στη Θεσσαλία. Όρεξη να έχουμε να μιλάμε. Λοιπόν, τα ελληνικά ομόλογα, άλμα αποδόσεων μέσα σε μία εβδομάδα. Στο 4,46% το δεκαετές. Και ρωτώ εγώ, πήγαμε, ξεχρεώσαμε το δανειάκι που είχαμε, πάρει με 1,8. Με 1,8. Και τώρα θα δανειστούμε καινούργια με 4,46. Αυτά δεν θα μπορούσε να τα έχει προβλέψει το Τσιτάχ? Να βλέπει την ενέργεια πώς πάει και τι γίνεται με τον πόλεμο στη Ρωσία-Ουκρανία και τι έρχεται με το Ιράν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες γύρω γύρω το φέρνανε. Το Τσιτάχ δεν μπορούσε να τα προβλέψει αυτά? Τριαντόπουλος παραπέμπεται, λέει, σε ειδικό δικαστήριο. Να δω τώρα αν θα βγει ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από το Βήμα της Βουλής για τη δήλωση «Όποιος μιλάει, θυμάστε, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα», ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Για να δούμε τώρα, εσύ Φλωρίδη, θα βγεις να μας τα πεις που ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα. Μπάζωμα. Παιδιά, έχει γίνει ένα μεγάλο πάντρεμα ανάμεσα στο Μαραφάτσο, ο οποίος συνοδεύει σε επίσημες συναντήσεις στην Guilfoyle, ο οποίος δεν είναι μόνο λομπίστας εξάρχου και άκτορ, αλλά και της Onyx Technologies, του Ξενόκοστα. Με άμεση εμπλοκή του Μαξίμου έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα συμφερόντων που αποσκοπεί στη δέσμευση της χώρας και το πάντρεμα να δεθούμε στο άρμα του αμερικανικού
φυσικού αερίου σε βάθος χρόνου και να μεταβιβάσουμε και το λιμάνι της Ελευσίνας σε ένα κοινοπρακτικό σχήμα εξάρχου, άκτορ και όνεξ. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια μας, έτσι. Ναι, ένα τρελό πάρτι φαίνεται να ανοίγει κερδοσκοπίας. Σε βάρος πάντοτε των δικών μας συμφερόντων, το αντιλαμβάνεσαι αυτά. Είναι πάντα σε βάρος μας. Πάντα σε βάρος μας. Ναι. Δόθηκε πράσινο φως από τον εισαγγελέα για άρση απορρίτου. 6 κινητά θα ανοίξουν για την υπόθεση του Μαζονάκη. Αλλού και αλλού δεν ανοίξαν κινητά. Στον Καραϊβάζ δεν ανοίξανε. Στην υπόθεση του Μίχου με τους 212 παιδοβιαστές δεν ανοίξανε. Για τα Τέμπη δεν ανοίξανε. Γιατί δεν έχουν ανοίξει, ρε παιδιά? Γιατί υπάρχουν μέσα ονόματα που δεν πρέπει να μαθευθούν. Γι' αυτό ίσως. Και σας ρωτώ, κάνω την ίδια ερώτηση με αυτή που έκανα το πρωί. Νιώθετε εσείς ότι ζούμε γενικά σε μια ατελείωτη μεταβατική περίοδο προς κάτι άγνωστο? Ξέρει κανείς να πει με βεβαιότητα τι θα μας ξημερώσει? Πού πάει η Ελλάδα? Αν πάει, γιατί έχουν αποφασίσει ότι και λένε μάλιστα ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι η Ελλάδα, η πιο σεισμική χώρα στην Ευρώπη, είναι ο κατάλληλος τόπος για πυρηνικό εργοστάσιο. Τι να σου πω τώρα. Είναι μια ανεπανάληπτη ευκαιρία να καταστραφεί ολοσχερός. Παιδιά, κινδυνεύουμε, το καταλαβαίνετε έτσι ότι κινδυνεύουμε? Δεν το λέω εγώ, έτσι, το νιώθετε?

Αυτό θα μας πάει στο break. Θα γυρίσουμε να δούμε ειδήσεις που δεν μας προβληματίζουν. Όπου ο Τραμπ αποκοιμήθηκε, παιδιά, τον πήρε ύπνο στο Βάλ γραφείο. Του μιλούσαν, ήταν πάνω του κακός χαμός και είδαμε εικόνες του Ντόναλτ Τραμπ με κλειστά μάτια εκεί στην εκδήλωση. Τον πήρε ύπνος, παιδιά, κανονικά. Δεν τον παγάσα. Έγινε λίγο. Τσουπ.

Δύο πράγματα έγιναν στην Ισπανία. Τέλος της εξώσεις ως το 2030 μετά τις διαδηλώσεις για την 87χρονη, γιατί εκεί κάνουν διαδηλώσεις, που έμεινε χωρίς σπίτι. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες Τρίτη δύο διατάγματα τα οποία προβλέπουν μεταξύ άλλων προσωρινή απαγόρευση των εξώσεων ως το 2030 και έχουν και κόφτη 15% στο φυσικό αέριο και ως 20 λεπτά αναλύτρο η έκπτωση στα καύσιμα. Παρατείνει τα μέτρα στήριξη και προβλέπει μια έκπτωση στη βενζίνη και τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Η Ισπανία, μην μπερδεύεστε, όχι εδώ. Εδώ θα τα κάνει.

0: Λοιπόν, και δεύτερο YouTube σήμερα. YouTube. Τι μέσον έχετε, δεν ξέρω. Λοιπόν, και πάμε να δούμε, καύσιμα.
1: 105,1.
0: Πάμε να δούμε καύσιμα. Τα οποία δεν έχουν πάρα πολλά. Δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ό,τι χθες έτσι και σήμερα, 2,159 από την Αιτζία στο Γάζι. Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη από τη Γουίν 2,174. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ, Μάνο Κατράκη 75. Ίδια τιμή στο δρόμο προς Μαλάδες επίσης από την ΕΚΟ. 2,178 από την ΕΚΟ στην Παύλο Ζωγραφιστού, από την Αιτζίαν στην Μάνου Κατράκη και από την ΠΠ Μήνος και Στράβωνος. Δίζελ κίνησης 2,079 στο 15ο χιλιόμετρο προς Μύρες, Αβίν. 2,159, ίδια τιμή δίζελ, ίδια τιμή βενζίνη από την Αιτζίαν στο Γάζι και το ακριβό της Αιτζίαν. 2,169 από την Αβίν στη Λεωφόρο Κνωσού, ίδια τιμή από την BP στη Λεωφόρο Κνωσού, ίδια τιμή από την BP επίσης στη Σκουλά και Κλεάνθη, ίδια τιμή και από την Αβίν στην Σκουλά και Ερυθρέας.

Είναι ο ψυχοπαθής της δολοφόνος. Άμα σας ρωτήσουν ποτέ ποιος είναι ο ψυχοπαθής δολοφόνος που καίει και σε δάκι από γιαούρτι στο πεζοδρόμιο. Τσάιχο Κίλερ, και σκεσέ.

Λοιπόν, πολύ το κουβεντιάζω βέβαια, αλλά παρέα με το In The Rain να πάμε να δούμε τον καιρό, τον καλό μας τον καιρό. Κανονικά έπρεπε να έχει ξεκινήσει η βροχούλα, ευτυχώς όμως όχι ακόμα. Αλλά δεν απέχει. Σε λίγο ξεκινά ένα ψηλόβροχο, το οποίο θα κρατήσει μέχρι τις 5-6 το απόγευμα και μετά θα ξεκινήσει καταιγίδα, παιδιά. Μία καταιγίδα όπου δεν θα σταματήσει παρά αν δεν περάσουν 7 ώρες. Μετά από 7 ώρες λοιπόν, άντε να δω πότε θα το πω. 7 ώρες καταιγίδα. Από τις 8 η ώρα το απόγευμα μέχρι τα ξημερώματα. Θα κάνει fade out, την Παρασκευή θα είναι καλά, δεν θα ρίξει τίποτα, ίσως κάνει ένα ψηλό βροχο. Ένα ψηλό βροχο το βράδυ της Παρασκευής, σίγουρα όμως τα ξημερώματα της Δευτέρας, όχι του Σαββάτου, θα ξεκινήσει ένα ψηλό βροχο, το οποίο θα μετατραπεί καταιγίδα το μεσημέρι του Σαββάτου και θα σταματήσει τα ξημερώματα της Δευτέρας, παρακαλώ. Είναι αυτές οι 2-3 μέρες άγριες διαθέσεις ο καιρός. Το νου σας μέχρι τις 12, εάν είναι κυκλοφορήστε σήμερα μέχρι το απογευματάκι, θα είναι ψηλόβροχο έξω. Ίσως να μην χρειάζεται να πάρετε και το αυτοκίνητο, να μπορείτε να το διαχειριστείτε με ένα πρόχειρο αδιάβροχο, γιατί καμιά φορά καλό είναι να βραχείς λίγο παραπάνω και να σώσεις τα νεύρα σου. Αυτά όσον αφορά στον καλό μας τον καιρό. Καύσιμα είδαμε, αθλητικά μένει να δούμε. Και η ώρα είναι παρατέταρτο. Μια χαρά, καλά πάει.

Λοιπόν, έλα Ελευθερή, καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν είσαι ακόμα στη γραμμή, στον αέρα. Αν ακούς, εν πάση περιπτώσει, αν είναι συντονισμένος ακόμα, γιατί το έστειλες πριν από αρκετή ώρα. Μα θα μειώσει, λέει, τη φορολογία ο Πρωθυπουργός στα καύσιμα τελικά, από ό,τι λένε. Μπορεί να τη μειώσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρεται για τη ζωή μας. Να το ξέρεις αυτό. Είναι τέτοια η μείωση της κατανάλωσης λόγω κόστους, γιατί τα φορολογικά έσοδα που παίρνει τώρα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερα από αυτά που θα πάρει μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή έχει μειωθεί, παιδιά, η κατανάλωση. Ο κόσμος προσέχει πάρα πολύ, δεν πατάει πολύ τον γκάζι, δεν κυκλοφορεί πολύ με αυτοκίνητα, κυκλοφορεί με μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα πόδια, δεν το βάζει μπροστά το αυτοκίνητο χωρίς λόγο, οπότε έχει μειωθεί η κατανάλωση. Έτσι μειώνονται και τα φορολογικά έσοδα. Οπότε, εάν μειώσει λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τότε θα αυξηθεί η κατανάλωση και θα ξεθαρέψουμε και τότε θα βγάλει περισσότερα λεφτά. Απλά μαθηματικά είναι, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Καλημέρα και στο Μάρκο, αφού είδα τα παλιά μηνύματα. Εγώ θα συνεχίζω να αγαπώ την πατρίδα και θα έχω τη σημαία της Ελλάδος στο μπαλκόνι μου. Ναι. Το ίδιο λέμε, Μάρκο. Το ίδιο λέμε. Η σημαία ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Ανήκει στους Έλληνες η Ελλάδα.

Εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες πλέον, ο ΤΒΗ που ανήκουν σε ιδιώτες, εκτός από τις παραλίες που ανήκουν και αυτές σε ιδιώτες, εκτός από τους δημόσιους χώρους όπου ανήκουν και αυτοί σε ιδιώτες πια, εκτός από τα αρχαία όπου και αυτά ανήκουν σε ιδιώτες, εγώ και εσύ Μάρκο θα μοιραστούμε τη σημαία. Θα είμαστε ωραίοι, αυτό μου λες. Γενικά παιδιά, δεν με ενοχλούν αυτά τόσο πολύ όσο με ενοχλεί η βία. Παντού βία παιδιά, παντού. Βία στα σχολεία, βία στους δρόμους, νεύρα στη δουλειά, βιασμοί, φωνικά, τρέλα παντού. Και κοίτα να δεις που κάποιοι θα μας πούνε ότι φταίνε τα άστρα, φταίνε οι πλανήτες, φταίει η καταπίεση, φταίει η έλλειψη σεξ. Και σιγά σιγά, κάπως έτσι, η κοινωνία μας μετατρέπεται σε θάλαμο αερίων. Αλλά αυτό είναι το καλύτερο ημίωρο, δεν θα το χαλάσω εγώ για όλα αυτά. Πάμε αθλητικά, ο Ολυμπιακός έκανε φοβερή νίκη, ένα φοβερό διπλό. Ο Ολυμπιακός του Μπαρζόκα από το Κάουνας Ζαλγίρης. Τελευταία στιγμή με το Φουρνιέ. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός εδώ στο Telecom Arena με την Villeurbanne. Για να δούμε, θα έχει συνέχεια η καλή αρχή με την Παρί. Και βέβαια περιμένουμε την αυριανή ημέρα να δούμε την Εθνική Ελλάδος να παίζει, να υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα 10 παρατέταρτο. Θα το δούμε και από τον Αλφα. Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας.

Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εδώ να μείνετε στο μουσικό κανάλι σε 105,1. Καλά να ξυπνήσουμε το πρωί, αλλά και να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα αυτάκια σας. Τσαπ τσαπ να κλείσω για να προλάβω την βροχή. Δεν τελειώνουμε με το drafting away, αλλά θα σας αφήσω στα καλά χέρια της ξανθούλας μας, της Bloody. Ένα τραγούδι που βέβαια προδίδει την ηλικία, αλλά δεν γίνεται και να μην το έχω στα αυτιά μου στο κράνος.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

πάντα περιμένουν να τελειώσουν και από την άλλη μπάντα, ούτως ώστε να είμαστε παντού. Μην το λέμε, να το κάνουμε κιόλας. Καλημερούια, καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που είναι τα ματάκια σας. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM. Όπως καταλαβαίνετε από την αρχή, σήμερα θα το χορέψω μεν. Έτσι όπως χορεύαμε μια φορά που υπήρχαν πίστες και βγαίναμε για να χορέψουμε και όχι για να δείξουμε τα καλά μας ρούχα.

Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βεβαιώνομαι. Εχθές είπα ότι αύριο, δηλαδή σήμερα, είναι η τελευταία μέρα του Οκτώβρη. Τώρα έπρεπε να βεβαιωθώ, να το επιβεβαιώσω. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.

Χαιρετούρους όπως πάντα, πρώτη για το Ηράκλειο, δεύτερη για τον Άγιο Νικόλαο, τας Αθήνας, τη Θεσσαλονίκη μας ακούει η Υπογείος, ναι καλά το είπα.

Χαιρετούμε πρώτα τα σχήρια. Καλημέρα Ανούλα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιάννο. Μας τον φάγαν λάχανο. Θα εμφανιστεί incognito. Θα το δείτε.

Εγώ ομολογουμένως θα έφευγα χτες. Λοιπόν, τι ωραία που περνάμε στις παιδικές κατασκηνώσεις με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τριγύρω μας, στη γειτονιά μας, παγκοσμίως, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε και ο Μιχαλόπουλο το λέγανε. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μπορεί να πετούσει χαμηλά αεροπλάνα, βόμβες να σφυρίζουν ολούθε, αλλά εμείς προς το παρόν μια χαρά είμαστε.

Καλό μεσημέρι στο αιώνιο φιλαράκι μου Νικόλα Γκουλή. Να σε καλά μου, ωραίο που κι αν είσαι. Εσύ ξεύρεις. Μουσικά τι έχουμε περάσει εμείς οι

Γεγονός είναι να Κωστή, καλώς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες Άκη. Άκη, από πού? Σκουντάτε μου και γράφτε μου από ποιο μέρος μας ακούτε. Μ' αρέσει να ξέρω. Γεγονός λοιπόν είναι ένα και μοναδικό. Και τις παλιότερες γενιές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μερικοί που δεν τους έχω πουλήσει ένα LP, ένα 45, ένα CD, μία κασέτα, μία 8 track. Κάτι τι, βρε παιδί μου.

Μα και όλα τα ξέρεις. Κοίτα, μπερδεύω τα έργα, γιατί όταν τα είδα ήμουν παιδί. Οπότε υπάρχει μια χρονική διαφορά, ναι, μικρούλα.

Γιαννάκο, είμαι σίγουρος οι νεότεροι μ' ακούνε να μιλάω για A-Track, κασέτες, CD, LP και σου λέει τι λέει αυτός, τι είναι αυτά, πού τα σερβίρανε, σε ζαχαροπλαστείο ή σε ταβέρνα. Και πού να γυρίσω πίσω στις μπομπίνες δηλαδή.

0: Για ανάγκη καθυστερώ, γιατί δεν μπορώ να τα βλέπω όλα μαζί. Σήμερα είμαι σε τρεις μπάντες πάλι. Ναι, διαβάζω τα MSN μου με λίγη καθυστέρηση, γιατί έχω το chat ανοιχτό. Είναι το λινκάκι το τελευταίο που βάζω κάθε φορά. Αν θέλεις καμιά φορά μπες από εκεί.
1: Έχει κι άλλους τρελούς εκεί μέσα.

Σε σας μπορώ να πω καλημέρα. Good morning to Manchester. Γιαννάκη. Όπως καταλαβαίνεις, σήμερα πήγαμε πάει υπερμεριά, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Για τους νεότερους, το Piper...

Κάτι που δεν πήρατε χαμπάρι και δεν το είχα πάρει χαμπάρι και εγώ βεβαίως, γιατί αν δεν μου το έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργος που είναι διακοπάς στη Σικελία, η Έτνα έσκασε ξανά και έχουν ακυρωθεί όλες οι πτήσεις και δεν μπορούν να φύγουνε.

έχουμε, μωρέ, το έχουμε και δεν το κρύβομαι. Πρόσεξε με, όταν διαβάζεις τέτοια πραγματάκια, σε φτιάχνουν πρωί-πρωί, δηλαδή, πρόσεξε με, μου το έστειλε η φίλη μου, η Έλενα. Διευρύνει το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120. Δηλαδή, εσείς που χρωστάτε και θέλετε να κάνετε διακανονισμό, μπορείτε να το πληρώσετε ό,τι χρωστάτε σε 120 δόσεις. Φτάνει να βγάζετε λεφτά, να έχετε να πληρώσετε τον νίκη σας, να μένει κάτι της για τους υπαλλήλους, να πληρώνετε ρεύματα, νερά και τέτοια. Εντάξει, παιδί μου, κάντε 120 δόσεις. Τι γίνεται άμα χρωστάς πολλά? Ας μη χρωστούσες.

Τι λες μωρέ. Α, ναι, ναι, ναι. Έτσι βέβαια, ναι, δεν γίνεται να περισσεύει ένα κατοστάρικο για τον κουμπαρά των παιδιών μέχρι να πάνε 18 ετών για να έχουν 60 τόσες χιλιάδες. Οράματα βλέπουν, οράματα βλέπουν και άρχισα να πιστεύω ότι τρώνε κακά μανιτάρια, τρώνε όλοι τους.

ήταν από τα περίεργα συγκριτηματάκια της εποχής. Γερμανοί στην καταγωγή, βγάλανε το συγκρότημά του Τζέκινς Γαν και τραγούδι για τη Μόσχα. Δηλαδή, συζητάμε τώρα ότι είμαι σίγουρος ότι είχαν μάθει μουσική από Γάλλο μαέστρο που είχε σπουδάσει στην Τουρκία και έμαθε να παίζει κιθάρα.

δικαιολογημένα παραπονιέται ο κόσμος, διότι ναι μεν ανοίξανε τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, αλλά δεν έχουν προσωπικό. Έχουν εκατοντάδες κενά. Καλά δεν το είχαμε φροντίσει αυτό πριν να ανοίξουν? Το είχαμε φροντίσει. Α, γι' αυτό μωρέ, γι' αυτό ναι. Αφού το είχαμε φροντίσει, τώρα τι σκάτε κι εσείς.

Τους άλλους εσείς που εξακολουθείτε να την παλεύετε για να πηγαίνει ορχόστε μέσω του μελλοντικού ΒΟΑΚ, γιατί προς το ποινόν είναι ΟΧΑΚ. Σήμερα δίνουν στην κυκλοφορία το τμήμα Νεάπολης Αγίου Νικολαού, οπότε θα εδαφρώσει κάπως η κατάσταση εκεί. Προς τα δω, μην τα θες κιόλα δικά σου.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες,

είπα να περιμένω για τον Άγγιο, αλλά θα καθυστερήσει ακόμα. Οπότε καλώς μα τα ξανάρθα στους 150,1 ή 103,3 σε λίγο. Διαφορετικά www.musicocanali.gr. Είμαστε παντού. Δείτε και το μικρό λυκάκι που έχω στον πάτο, είναι για το chat. Και βεβαίως καλό μεσημέρι στην Νότια Κρήτη. Δεν σας ξέχασα, καθυστέρησα. Καλό μεσημέρι και στην Ιεράπετρα. Αντωνάκη, τώρα το βάλα.

Καλώς και τον Άγιο Νικόλαο, επανήρθαν. Τους ευχαριστώ βεβαίως κάθε μέρα που με φιλοξενούν. Με την πρώτη ευκαιρία θα σας επισκεφτώ, αγόρια και κορίτσια. Θέλω να σας γνωρίσω και από κοντά. Βασιλάκι, το είδα, ναι. Έρχεται κακοκαιρία και είστε στην Κρήτη. Και όπως λένε οι ειδικοί, με μεγάλα ύψη βροχής. Από όπου περνάτε και βλέπετε φρεάτια και είναι βουλωμένα, πάρτε ένα τηλέφωνο, υπάρχει ειδική υπηρεσία στο Δήμο να τα ανοίξει. Πριν αρχίσετε να κολυμπάτε δηλαδή, να το φροντίσουν. Το φροντίσουν.

Όχι, δεν είναι τα αυθεντικούλη, είναι αυτό που μου ζητήσατε εσείς οι παράξενοι. Είναι αυτό που αναρωτιέται και αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι μας τόσα χρόνια. Ποια ήταν η Ελίκη, βρε παιδί μου? Ευθυμίστε, Γκόμπι.

Κωνσταντίνε αγόρι μου, όμορφο μου αγόρι. Ή έτσι αλλιώς, πρόσεξε με. Αν δεν υπήρχαν οι τρελαμένες, τι είχαμε απογίνει. Την καλημέρα μου σ' όλες, ή μάλλον καλό μεσημέρι, γιατί είναι ήδη. Πω πω πω, πώς περνάει η ώρα, βρε παιδί μου.

Γιατί έβαλα. Α, μάλιστα, ορίστε. Άλλη ερώτηση. Γιατί έβαλα το βανάκι μέρα. Διότι όλες, αγάπη μου, οι εκδηλώσεις και τα events δεν γίνονται νύχτα. Το βανάκι είναι πλήρες cocktail bar, όπως βλέπεις. Ανοίγει συνάλλευση σε realitytis.gr και έρχεται παντού στον τόπο σου, σε όλη την Κρήτη και στα νησιά και όπου του ζητηθεί, βεβαίως, για να κάνει κάθε σας εκδήλωση από νηροπραγματικότητα.

Μανολάκη, άλλο είναι να βλέπεις επαγγελματίες μπαρτέντερ να σου φτιάχνουν το κοκτέιλ που γουστάρεις μπροστά μάτια σου και να σε περιποιούνται σαν άρχοντα, και άλλο να περνάς από κάποιον να σου λέει «Πιάσε μια μπύρα μας τώρα».

Νικηφόρο, μα αυτός είναι αγόρι μου, Αντριάνο είναι. Πώς κι είσαι εδώ εσύ, δεν πήγες κανένα φασάρι? Γιατί για σαφάρι δεν το βλέπω στα βουνά. Μάλλον φασάρι είναι. Μα ακούει ο κόσμος και λέει, τι λέει αυτός, κοίταξε να δεις. Μιλάω με όλους αυτούς που μου στέλνουν μηνυματάκια και δεν είναι μόνο στο chat, είναι και στα δύο MSN. Άστα, δηλαδή μπέρδεμα. Αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά, μην τα ξεχνάμε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM, Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος, στη διάθεσή σας καθημερινά 12 με 2 εδώ. Μέσα στην καλή μας τρέλα. Πήραμε μια σαμπρέλα, πάγαμε μια σαρδέλα. Έλα, έλα, έλα. Πίσεις.

Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, τα ξεχνάω. Έχουμε ξένο κόσμο και στον Άγιο Νικόλαο και στο διαδίκτυο. Be well wherever you are, you're listening 105.1, 103.3, Music Channel, Lato FM. Monday to Friday, 12 to 2, we are here bringing you the best in music and hopefully a smile on your face.

Ναι, ρε γαμώτο, ναι, ναι, ναι. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος και δεν προλαβαίνω να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω. Αλλά θέλω να σας καθησυχάσω τας ανησυχίας. Ο Ντόναλντ είπε ότι δεν δεχόμαστε αυτά που θέτε στους Ιρανούς. Γιατί πράγμα, για να ανοίξουν εκείνα τα στενά του Τραμπ, τα πρώην ορμούς, τα έκανε και αυτά Τραμπ. Ό,τι θέλει κάνει μωρέ. Στο μυαλό του όλα γίνονται. Και του απάντησαν, έχουμε πυράβλους για χρόνια. Να φάνε δεν έχουν, πυράβλους έχουν τα παιδιά ρε παιδί μου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί είναι κατευθείαν από τον αχαήρευτο, τον πολεμικό μας ανταποκριτή που έχει φύγει εδώ και χρόνια για να κάνει ανταποκρίσεις και στέλνει διάφορα χωρίς να ξέρουμε από πού. Γιατί δεν μπορεί να ανακάμψει η Ευρώπη. Τι σχέση έχει αυτό με πολεμική ανταπόκριση, δεν μπορώ να... Α, ναι, τώρα το κατάλαβα. Κάθε ώρα συναγερμού για πυραυλική επίθεση κοστίζει 45 εκατομμύρια δολάρια. Στην Ουκρανία αυτό. Θα μου πεις, γι' αυτό δεν ανακάμπτει η Ευρώπη. Αφού μας τα παίρνουν από όλες τις μπάντες για να τους βοηθήσουμε. Τι να βοηθήσουμε, να πάρει κι άλλες βίλες το παιδί. Τι νομίζεις, για τις σιρήνες τα βάζει.

Άντε, συγχύστηκα. Πάω να γεμίσω την κούβα μου καφέ, να κάνω και ένα παφαπούφα. Είδατε, δεν αναφέρω τι ακριβώς παφαπούφα κάνω. Να ηρεμήσω λίγο και επανέρχομαι για την δεύτερη ώρα.

δεν με αφήνετε να πάω να γεμίσω την κούπα μου καφέ. Λοιπόν, το τελευταίο το λιγκάκι που υπάρχει στη Πατζό απλόστρα σε φέρνει στην παρέα μας. Εκεί μιλάμε. Τα MSN τα παίρνω αγόρι μου από όλες τις μπάντες, αλλά αλλιώς είναι να δεις ποιοι είναι μέσα και αλλιώς είναι να μου μιλάς από το εξωτερικό, να πούμε.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Αντράκι μου όμορφο, δεν ξέρω από ποιο μέρος με ακούς. Γιατί δεν μου στέλνεις τίποτα άλλο εκτός από το μια χαρά πάνε όλα. Τι μια χαρά πάνε όλα? Κατά διαόλου πάνε όλα, εμείς τα κάνουμε να φαίνονται μια χαρά. Είμαστε εδώ να σας κάνουμε να χαμογελάτε, ρε. Και να χασκογελάτε που και που, διότι μας αρέσει να μας λένε καλά παιδιά, χαρά γεμάτα. Happy music for happy people, βρε. Το είπαμε σήμερα, πήγαμε στη... πότε? Τότε που ήμουν εκεί, στην υπόγα. Για να μπεις έπρεπε να είσαι ευπρεπώς ενδεδειμένος. Και που δεν έμπαινε σαν δε συνοδευόσουνα

Μωρέ, εγώ καλά σας τα έλεγα και εσείς καβάλα στα άλογα. Είχε συνάντηση, πότε ήταν χθες, προχθές, ο Ντόναλντ με τους κολοσσούς που δημιουργούν την τεχνητή νοημοσύνη για να τους βάλει σε μια γραμμή, μην πάθουμε καμιά ζημιά. Λένε τώρα αυτοί, ό,τι θένε λένε και ό,τι λένε θένε. Τους έβαλε τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Τους είπε, παιδιά, κάντε ό,τι νομίζετε, αυτορυθμιστείτε. Και δεν πάνε να πάρει ο διάολος όλους τους άλλους. Βέβαια, ναι. Είναι μια ηθική δεύμεση των κολοσσών. Μέχρι και όνομα της αλλάξανε. Super intelligence. Άρα δεν θα είναι AI, θα είναι SUI. SI, C, όπως λένε και οι Ιταλοί, C padron, C.

Έχω ένα καλό φιλαράκι που δεν καταλαβαίνει μάλλον που του λέω να μπει, αλλά πρόσεξε με, δεν με τρομάζεις, το ξέρεις ότι τα έχω όλα. Και αφού επιμένεις, επειδή μ' αρέσει εμένα βέβαια πάρα πολύ και μ' άρεσε ιδιαίτερα το βιντεάκι που είχαν τραβήξει τότε που βγήκε με τη Ραφαέλα Καράκαλη της ώρα, έρχεται τώρα, Νιβόρα, έρχεται.

να τα λέμε και αυτά, γιατί αν δεν υπήρχε ο μάγος να έχει φτιάξει και να έχει δημιουργήσει αυτό που συντονίζει τα άλλα δύο, μαύρη μαυρίλα θα είχε πλακώσει τα Ερτζιανά. Μπίξ, απορία ψάλτου, βήχο, ναι. Έχω αυτό τον ιό. Μπορεί να είναι ιό, μπορεί να είναι και κόρη, δεν ξέρω, αλλά με βασανίζει μια εβδομάδα τώρα. Τα λεμά μου, Δημήτρα, ναι. Θα μου πεις αφού καπνίζεις, τι περιμένεις. Περιμένω να μην βήχω. Δηλαδή, πού το περίεργο.

Εδώ είμαστε αγόρι μου και εδώ θα μείνουμε έως τα 2. 105,1, 103,3 μουσικό κανάλι Λατό FM και βεβαίως www.musicokanali.gr απανταχού του κόσμου. Global ρε παιδί μου, global.

Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή έχω την ώρα και την ευκαιρία να το πω. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου και όχι το Οκτώβριο όπως επέμενα. Και βεβαίως αύριο αρχίζει ο Οκτώβρης. Άρα ξεκινάνε όπου να είναι τα σεμινάρια του How to be a bartender από την alexialitakis.gr. Μπείτε στη σελίδα τους, θα δείτε τους τρόπους που μπορείτε να εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε τα τρία διαφορετικά levels σεμιναρίων για να γίνετε ένας σωστός επαγγελματίας. Απλούστατο.

Και βέβαια θα μπορούσαμε, φιλενάδα, μια μέρα να το πάμε στα Ιταλο Disco. Δεν το πιστεύεις ότι αυτά δεν είναι Ιταλο? Είναι και αυτά, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη γκάμα τραγουδιών που δεν έχουν ακουστεί ποτέ ή ελάχιστα στην Ελλάδα. Τα έχω μαζωμένα και αυτά. Πιθανόν να το κάνουμε και αυτό, αν αντέξουμε. Είναι σκερτσόζικα άσματα. Άκου τώρα αυτό για να δεις ότι μας κλέψανε, εκτός από χρόνο μας κλέβανε και άλλα πράγματα.

Δεν το κάνε τα ρα τη ρα τα τα. Το κάνε λα λα τη λα τη λα. Δηλά δηλά δηλαδή. Σας κλέβουμε στα μούτρα σας. Δηλά δηλά. Και σας το φέρνουμε αλλιώς. Χορεύτε το τώρα.

Α, ναι, σκερτσόζικο. Το παιδί θα είμαι ο σκέρτσος. Το είπε ρε παιδί μου. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται επιτυχώς. Τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης? Ψάξε, θα το βρεις. Γκουγκλαρέ το. Δεν θα στα λέω όλα εγώ. Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται επιτυχώς την ώρα του. Έχει αλλάξει τα φώτα, τις ζωές των Ελλήνων. Είναι όπως το βλέπει ο καθής, ρε παιδί μου.

καλέ, τι έπαθε αυτή και φωνάζει wow. Πού βρέθηκε αυτή? Έλα κύριε, έλα.

διακρίνω μια κακία στα λόγια σου. Εσένα τα λέω, Βαγγελάκη. Ψιλοτσιτωμένο τον βλέπεις τον Άδωνη. Καλά το μαλλί, εντάξει, το είπε ο άνθρωπος, έβαλα μαλλιά. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει για να φαίνεται νεότερος. Πάντως την είπε πάλι την κοτσάνα του, γιατί βάλανε φωτογραφίες από το Βενιζέλιο που πέφτουν σοβάδες και βγήκε και τι είπε, είναι τεχνητή νοημοσύνη πίσω από τη φωτογραφία. Ευτυχώς που δεν έφαγε κανείς στην κεφάλα του τη σοβαδιά, γιατί θα βρει τον πελάτη του.

Νικόλα, δεν ξέρω αν τη φάσω κεφάλι τεχνητή ή νοημοσύνη, αν πονάει. Αλλά σίγουρα τα μηχανήματα που την φιλοξενούν, έτσι και σου πέσει κανένα στον κάλο, θα μείνει χωρίς ποδάρ.

Ρε, πάλι πάμε για αλλαγή, Μιώργο. Λοιπόν, σταματήστε το αστείο και πέστε μου ποιος κλέβει το χρόνο. Δηλαδή, θα αναγκαστώ να βγάλω τους επικίνδυνους από το βάθος κήπος. Τον 17, τον 27, τον 37, αυτά. Και θα γίνει χαμός.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες,

Συντονίστημε για το μέρος δου και τελευταίων. Εδώ είναι που πενεύω το δεύτερο μου σπίτι, το μουσικό κανάλι που με φιλοξενεί τακτικότατα εδώ και πάρα πολλά χρόνια βεβαίως. Και ευχαριστώ τους 103,3 στο Λατό FM που με δέχεται στην αγκαλιά του καθημερινά 12 με 2. Μην ξεχνάτε ποτέ βεβαίως 8 με 10 το πρωί εδώ στους 105,1. Άλλη τρέλα, άλλη τρέλα. Το Γεωργάκη, το αγαπημένο μου Γεωργάκη. Και βεβαίως 6 με 8 το απόγευμα ο φίλτατος Δήμος, φίλος και καλό παιδί που σας αλλάζει τα γούστα.

Στην αρχή δεν κατάλαβα γιατί μου πες γελάς ακόμα, επειδή είπα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά το είδα αυτό που έγραψες. Το είπε και ο Κυριάκος, ναι, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Βέβαια ο ελληνικός λαός δεν είδε ένα ευρώ. Δεν είδε τίποτα, αλλά δεν χάθηκε. Άρα... Ρε εσύ μπάκι θα στέλνουμε κι αυτά στο Ζελένσκι. Λέω τώρα γιατί με την τρέλα που κουβαλάμε ως λαός.

Ναι ρε Μανολάη, αλλιώς είναι να τα λέμε εμείς έτσι για να γελάμε. Και αλλιώς να τα ακούσεις από τα χείλη του Μπλέξης. Μετά τη δεύτερη φορά θέλει και τρίτη, ναι. Να παραιτηθεί λέει ο Φλωρίτης αμέσως. Αλλιώς ο Μητσοτάκης να τον αποπέμψει. Εσύ. Γελάμε και μόνοι μας, μην τα λέτε κι εσείς. Τα ξέρουμε. Σιγά που θα παραιτηθεί. Παραιτήθηκε ποτέ κανένας Έλληνας από τα σβουλά των Ελλήνων? Χάσουμε την καρέκλα τώρα. Α, χάσουμε την καρέκλα. Μα τι λέτε, παιδί μου, τι λέτε.

Στα μικρά γραμματάκια τα βρίσκεις αυτά, αγόρι μου, στα μικρά γραμματάκια. 4.000 λέει λαθρομετανάστες ετοιμάζεται η Ελλάδα να στείλει σε κάμπ που θα δημιουργήσει στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα. Να οι επενδύσεις πως γίνονται. Επενδύομεν, επενδύομεν.

Λοιπόν, Ευάγγελε, πρόσεξε με. Ένα-ένα θα βγαίνουν από εδώ και πέρα και θα βουήξει ο κόσμος, διότι είναι πολλοί αυτοί που χρησιμοποιούν την AI στο πρωταρχικό της στάδιο και έχουν εκδώσει έρευνες, βιβλία και πολλά άλλα που σιγά σιγά ένα-ένα θα ανακαλυφθούν, διότι χωρίς αυτήν δεν θα είχαν κάνει τίποτες. Γνωστά ονόματα, αγόρι μου, γνωστά ονόματα.

Νικόλα, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δυστυχώς, δηλαδή, τον 37 τον έχουμε χώσει μέσα εντελώς βάθος και του κάνουμε κλασματική αφαίρεση. Το αφαιρούμε τα κλάσματα που έχει βάλει. Άλλο πλασματική, άλλο κλασματική, ρε παιδί μου. Αυτός μπερδεύει τους αριθμούς με το μουσακά.

Κυρίες και κύριοι, καλά κοριά, κακά κορίτσια και άλλα παιδινά. Σήμερα δεν μίλησα καθόλου στους φίλους οδηγούς που την παλεύουν εν Ηρακλείο, εκτός Ηρακλείου, σε όλες τις μπάντες που γίνονται έργα, λίγη υπομονή παραπάνω και βέβαια εφιστώ την προσοχή σας στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι, στους delivery που τρέχουν σαν παλαβή να βγάλουν ένα μεροκάματο και βεβαίως τα πετινά που πετιούνται από το πουθενά. Και το ξανά πάμε. Οι άσπρες γραμμούλες στους δρόμους είναι διαβάσεις πεζόνανε. Σταματάμε, δίνουμε προτεραιότητα στον πεζόνανε. Δεν τον παίρνουμε σβάρνα. Αν και οι πεζοί δεν το έχουν καταλάβει ακόμα αυτό και σταματήσετε, δεν σταματήσετε, σας κοιτάνε εκπληκτικά.

Το έχω ξεκαθαρίσει πολλές φορές αυτό, αλλά άλλη μια φορά δεν τα βλάπτει, μια που με ρωτάτε. Και βεβαίως, για σας που ετοιμάζετε το γάμο σας σε ένα εταιρικό event, private party, party γενεθλίων, οποιαδήποτε εκδήλωση, τα ειδικά διασκευασμένα van cocktail bars έρχονται στο χώρο σας, προσέξτε με, φορτωμένα με τα γούστα σας. Είναι εντελώς διαφορετικό από το σερβίρω ό,τι θέλω, από το έχω ό,τι θέλω. Και βεβαίως πάνε σε όλη την Κρήτη, από άκρη σ' άκρη και σε όλα τα νησιά. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και σε μία έκθεση, σαν ρεσεψιόν. Σε είσοδιο εκθέσεων μεγάλων. Είναι ωραίο να ρωτάς και να σε σερβίρουν κιόλας. Αλλά ό,τι να σας πω, αν δεν μπείτε στην alexgelitakis.gr, δεν προλαβαίνω να τα πω όλα.

Προχωράμε προς το τέλος, Νικόλα. Κοίταξε να δεις, ο 37 έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στον Κικίλια. Παίρνει τα λεγόμενά του, μου τα φέρνει, μου τα διαβάζει και μου λέει, πέ μου ρε τι εννοεί ο ποιητής. Το είπε πάλι, το είπε, ναι. Το DNA μας είναι η κοινωνία. Ή δεν ξέρει να διαβάζει ιατρικά ανακοινωθέντα, γιατί αν ήταν το DNA τους κοινωνία, θα είχαν εδώ και πολλά χρόνια όλοι τους εκεί στα βουλά των Ελλήνων ελαττώσει τους μισθούς τους για να ζουν οι Έλληνες που είναι στο DNA. Αυτό δεν είναι DNA. Αυτό είναι φέρτα εδώ και άσε εμένα.

Και βέβαια πρέπει να το ξέρετε και είναι επιβεβαιωμένο ότι είμαστε με αυτούς, όχι με τους άλλους, γιατί οι άλλοι φταίνε. Τώρα βέβαια θα μου πείτε καμιά φορά αυτοί οι άλλοι είναι αυτοί. Κοίταξε, έτσι που έχει μπουρδουκλωθεί η ιστορία εν Ελλάδη, φάει λάδι και λαβράδι, άστο. Και το λάδι σε λίγο δεν θα το βλέπουμε εύκολα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την ανηφόρα, αλλά δεν φεύγω ακόμα, μην ανησυχούτε.

Απαράδεκτο είμαι ώρα σα. Ξέχασα να χαιρετήσω τον Γιώργαρο στη Μεσσηνία. Και εσύ δεν μιλάτε, γιατί είμαι σκουντάζερε. Γιατί είμαι σκουντάζερε. Και έτσι. Α, έχει κύματα. Εντάξει.

Είμαστε έτοιμοι για φεβιό και δεν σας μίλησα σήμερα για τα δεσποτάκια, τα αγαπημένα μου. Λίγη τροφούλα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Και λίγο νεράκι να σώσουμε ζωούλες που δεν φταίνε σε τίποτα. Πάντα σε μέρη που δεν ενοχλούν τους περίεργους. Τους άλλοι. Αυτά τα πολύ ωραία για σήμερα και αύριο εδώ θα είμαστε στις 12 ακριβώς, 105,1 και 103,3. See you all tomorrow at 12. We'll be right here in 105.1 and 103.3. Άντε, να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει βρε!

0: event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου. Ο τελευταίος καφές του Σεπτέμβρη. Ο τελευταίος γύρος του μήνα και κάπου εδώ ο Σεπτέμβρης μας κοιτάζει από την πόρτα και λέει: «Παιδιά, εγώ τελείωσα. Από αύριο αναλαμβάνει ο καινούριος. Τα παράπονά σας σε αυτόν». Καλησπέρα στο Ηράκλειο, καλησπέρα σε όσους γυρίζετε τώρα από τη δουλειά, σε όσους είστε ακόμα εκεί και κάνετε ότι δεν κοιτάτε το ρολόι, πολλοί φίλοι μου αυτοί, σε όσους είστε στο σπίτι και φυσικά σε εκείνους που βρίσκονται στο αυτοκίνητο και ψάχνουν θέση να παρκάρουν. Και αυτοί επίσης, πολλοί φίλοι μου. Τετάρτη σήμερα και βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση της διαδρομής. Δεν έχεις πια τον ενθουσιασμό της αρχής, αλλά ούτε ακόμη τη χαρά του τέλους. Είναι εκείνο το σημείο που κοιτάς την εβδομάδα και λες: «Ωραία, κάναμε τα μισά, τώρα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά». Έλα όμως που εσύ μπορεί να τελείωσες από τη δουλειά, αλλά η δουλειά δεν τελείωσε μαζί σου. Φιλαράκι, κάπου εκεί ξεκινάει η δεύτερη βάρδια. Γιατί το σπίτι έχει το δικό του πρόγραμμα. Ένα πλυντήριο που σε κοιτάει στα μάτια. Μια στίβα από πιάτα που εμφανίστηκαν μυστηριωδώς στον νεροχύτη. Και φυσικά το ψυγείο. Το οποίο το ανοίγεις, το κοιτάς, το κλείνεις, το ξανανοίγεις μετά από 3 λεπτά. Λες και περιμένεις να πεις: «Μπράβο ψυγείο, σήμερα αποφάσισες να μαγειρέψεις μόνος σου». Το έχω πάθει. Όλοι το έχουμε πάθει, απλώς κανείς δεν το παραδέχεται. Εδώ είμαστε λοιπόν, 6 με 8, 2 ώρες παρέα, 2 ώρες για να αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτά που τρέχουν από το πρωί. Γιατί η καθημερινότητα έχει μία περίεργη συνέθεια. Σου λέει: «Έχω μόνο 2 πράγματα να κάνω σήμερα», και μέχρι το απόγευμα αυτά τα 2 έχουν γίνει 12. Πρώτα όμως να δούμε τι γίνεται και έξω, ε. Το πρωί ο ήλιος εδώ στην πόλη μας εμφανίστηκε στις 7 και 12. Στις 7 και 5 το απόγευμα θα μας πει καληνύχτα. Έχουμε πλέον λιγότερες από 12 ώρες φως. Το καλοκαίρι δηλαδή έφυγε. Έφυγε κανονικά. Μαζί με το καλοκαίρι φτάνει και ο Σεπτέμβρης όμως το τέλος του. Και σήμερα ο καιρός αποφάσισε να μας κάνει μία μικρή πρόβα φθινοπόρου. Στο Ηράκλειο αυτή την ώρα η θερμοκρασία βρίσκεται περίπου στους 20 βαθμούς, με τον καιρό να έχει ήδη αλλάξει και την πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες να αυξάνονται μέσα στις επόμενες ώρες. Από το βράδυ όμως αλλάζουν τα πράγματα προς το χειρότερο. Κόκκινη προειδοποίηση για το νησί έχει εκδοθεί, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στις μετακινήσεις, και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα. Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ενημέρωση και προσοχή. Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις όταν τα φαινόμενα είναι έντονα, δεν περνάμε από δρόμους που έχουν συγκεντρωθεί νερά και ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά φρεγμένος, λίγο διαφορετικά από ό,τι μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Στο ερωτολόγιο σήμερα, Στρατόνικος, χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα, Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Εδώ να σας πω κάτι, επιτέλους μια μέρα που μας αφορά όλους, γιατί όλοι έχουμε χρειαστεί κάποια στιγμή μετάφραση. Ας σας δώσω μερικά παραδείγματα. Ακούς το κολλητό σου, θα έρθω σε 5 λεπτά. Μετάφραση, μην περιμένεις πριν περάσει μισή ώρα. Ακούς τη γυναίκα σου να σου λέει: «Δεν έχω θυμώσει». Μετάφραση, έχεις περίπου 3 λεπτά να καταλάβεις τι έκανες. Όλα εγώ πια. Βέβαια σήμερα γιορτάζει και το μικρόφωνο. Η 30 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί και ως
Διεθνή ημέρα podcast. Άρα σήμερα γιορτάζει γενικότερα ο κόσμος του ήχου. Αλλά εμείς εδώ έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα. Δεν περιμένουμε να πατήσει σαν παραγωγή. Είμαστε ήδη μαζί. Ζωντανά, την ίδια ώρα, στον ίδιο δρόμο, μέσα από το μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση και μέσα από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας και εκεί, πίσω από το μικρόφωνο, ο Δήμος Κυβωτίδης. Και μέχρι τις 8 έχουμε μπροστά μας δύο ώρες για να ξεχάσουμε λίγο τη βροχή που έρχεται, την κίνηση, τις δουλειές, τα τηλέφωνα, τα πρέπει και όλα εκείνα τα υπέροχα πράγματα που μας περιμένουν αύριο. Γιατί σήμερα είναι ακόμα Τετάρτη και η Τετάρτη έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν είναι Δευτέρα. Έχει όμως και ένα δεύτερο. Αύριο είναι Πέμπτη. Και μετά, ξέρετε, Παρασκευούλα, αρχίζει και μας κλείνει το μάτι από τη γωνία. Και όπως λέει η φίλη της Έφης, ήρθε η Τετάρτη, έφυγε η εβδομάδα. Οπότε χαμηλώνουμε λίγο το θόρυβο της ημέρας, δυναμώνουμε τη μουσική, αφήνουμε τα τραγούδια να κάνουν τη δουλειά τους και πάμε να κάνουμε αυτή την Τετάρτη λίγο καλύτερη από όσο μας την παρέδωσε η ζωή.

Καλησπέρα στο φίλο μου το Γιάννη. Όχι Γιάννη μου, τα εισιτήρια. Ένα θα παίξει σήμερα. Θα το πω αργότερα όμως. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, όρεξη να έχετε, γιατί οι δρόμοι για να τα πούμε είναι πολλοί και ανοιχτοί. Είτε θέλετε να μοιραστείτε τι ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε ψάχνετε εκείνο το κομμάτι που σας είχε κολλήσει παλιά και δεν το βρίσκατε και θέλετε να το ακούσετε στον αέρα, είτε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τα νέα σας. Εδώ είμαστε εμείς, Facebook μας βρίσκεται στη σελίδα του σταθμού, μουσικό κανάλι 105,1, αλλά και στο προσωπικό μου προφίλ Δήμος Κιβωτίδης, λατινικούς χαρακτήρες. Μέσω τηλεφώνου για τους λάτρεις της κλασικής ζωντανής επαφής, η γραμμή μας είναι ανοιχτή στο 2810 360 260. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν ο χρόνος είναι με το μέρος μας, το αγαπημένο σας τραγούδι θα παίξει στον

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, όδος Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά θα τα βρείτε μόνο στο Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Και τελευταίο κομμάτι πριν από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ένα τραγούδι που μπορεί να έχει μεγαλώσει μαζί με μια γενιά, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να μιλήσει και σε ανθρώπους που το ακούν για πρώτη φορά. Τα βεγγαλικά σου μάτια είναι ένα παράδειγμα αυτής της συνάντησης. Η μνήμη συναντά το σύγχρονο ήχο και τελικά αυτό είναι που μετράει. Όχι η ηλικία ενός τραγουδιού, αλλά το αν μπορεί ακόμη να μας δημιουργήσει ένα συνέστημα.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Καλησπέρα και σε όσους συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι 105,1 και Λατό FM 103,3 από το Ηράκλειο και από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και επειδή εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι νιώθουμε καλά, τι κανάλι περνάτε όλοι, γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Ένα έμεινε, παιδιά, στην ουσία δωρεάν εισιτήριο είναι. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνεται δικό σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810 360 260, ξαναλέω 2810 360 260. Οπότε τηλέφωνο στο χέρι και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι ο τυχερός για αυτή την εβδομάδα.

Και κάπου εδώ αφήνουμε πίσω μας το πρώτο μισάωρο, αλλά η μουσική έχει ένα ωραίο πράγμα. Δεν αλλάζει απότομα, όπως και η ζωή. Δεν κλείνεις μια πόρτα και ξαφνικά ανοίγει μια άλλη. Υπάρχει πάντα μια μικρή γέφυρα. Μια στιγμή ανάμεσα στο πριν και στο μετά. Και αυτή η στιγμή σήμερα έχει ήχους που μοιάζουν με κινηματογραφική μουσική. Γιατί έρχεται ο Lou Reed με το Walk on the Wild Side. Ένα κομμάτι για μια ιστορία ανθρώπων που είχαν τη δική τους διαδρομή. Και ίσως αυτό είναι που κάνει το τραγούδι τόσο δυνατό, δεν προσπαθεί να κρίνει, απλά παρουσιάζει ανθρώπους και στιγμές. Γιατί η μουσική όταν είναι πραγματικά μεγάλη δεν μας δείχνει μόνο αυτό που γνωρίζουμε, μας βοηθά να καταλάβουμε και όσα δεν έχουμε ζήσει. Ακόμα.

Και πάμε να μεταφερθούμε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εκεί όπου η Τιτίγιο δημιούργησε ένα τραγούδι με στοιχεία pop, soul, γεμάτο θετική ενέργεια και αίσθηση κίνησης. Το Come Along έχει ένα μήνυμα απλό αλλά πολύ ανθρώπινο. Μη μείνεις μόνος, έλα μαζί. Γιατί πολλές φορές μια αλλαγή στη διάθεσή μας μπορεί να ξεκινήσει από κάτι μικρό, μια βόλτα, μια συζήτηση, ένα τραγούδι. Η μουσική έχει αυτή τη δύναμη να μας θυμίζει ότι οι στιγμές που μοιραζόμαστε με άλλους ανθρώπους είναι αυτές που τελικά μένουν περισσότερο στη μνήμη μας.

Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες με τα Playmobil στο ελληνικό ίντερνετ, το οποίο έχει την πλάκα του και μια πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά. Μέσα σε 48 ώρες το ελληνικό ποδόσφαιρο ξαναστήθηκε πάνω στις μικρές πλαστικές φιγούρες. Αφορμή ήταν η ανακοίνωση της νέας στρατηγικής συνεργασίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την Playmobil στις 28 του Σεπτέμβρη. Η ίδια η ΠΑΕ μίλησε για συνδυασμό ποδοσφαίρου, φαντασίας, δημιουργικότητας και συλλεκτικής κουλτούρας. Μετά έγινε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από όλους, το ελληνικό ίντερνετ. Πήρε την είδηση και είπε, ωραία, τώρα πάμε να παίξουμε. Ξαφνικά το Facebook, το Instagram και γενικά τα social γέμισαν με σκηνές του ελληνικού ποδοσφαίρου σε Playmobil, παίχτες, προπονητές, γκολ, πανηγυρισμοί, παλιές μεγάλες στιγμές. Ολόκληρη η ποδοσφαιρική μας μυθολογία μεταφέρθηκε σε ένα κόσμο που όλοι έχουν ίδιο κεφάλι, ίδια χεράκια και παρόλα αυτά καταφέρνουν να κουβαλάνε τεράστιες ιστορίες. Ξέρετε όμως την ιστορία των Playmobil? Δημιουργήθηκαν από τη γερμανική εταιρεία Geobra Brandstätter, αν το λέω καλά, που είχε ιδρυθεί ήδη από το 1876. Η εταιρεία κατασκεύαζε διάφορα πλαστικά προϊόντα, αλλά τη δεκαετία του 70 αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες λόγω της πετρελαϊκής κρίσης. Ο σχεδιαστής Hans Beck μαζί με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Hort Brandstätter άρχισε να αναπτύσσει ένα μικρό πλαστικό ανθρωπάκι που θα ήταν απλό, ανθεκτικό και κυρίως θα ενθάρρυνε τα παιδιά να φτιάχνουν ιστορίες και να παίζουν ρόλους. Το πρώτο Playmobil το 1974 παρουσιάστηκε το πρώτο σε τρεις μορφές: cowboy, εργάτη και υπότι. Το χαρακτηριστικό ανθρωπάκι είχε ύψος περίπου 7,5 εκατοστά, στρόγγυλο κεφάλι, απλό χαμόγελο και χέρια σχεδιασμένα ώστε να κρατούν αντικείμενα. Η φιλοσοφία ήταν

Από τη Γερμανία τα Playmobil εξαπλώθηκαν γρήγορα στην Ευρώπη και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο έγιναν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παιχνίδια κατασκευής και παιχνιδιού ρόλων. Σήμερα το χαρακτηριστικό ανθρωπάκι έχει παραμείνει σχεδόν ίδιο, παρόλο που γύρω του έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες διαφορετικά αντικείμενα, κτίρια και χαρακτήρες. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο βασικός σχεδιασμός των Playmobil δεν άλλαξε δραματικά εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Αυτό έγινε σκόπιμα. Το απλό πρόσωπο και ουδέτερη εμφάνιση αφήνουν το παιδί να αποφασίζει αν ο χαρακτήρας είναι ήρωας, καλός, κακός, γιατρός, πειρατής ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πολλοί συλλέκτες που οι συλλογές τους φτάνουν πολλές χιλιάδες ευρώ. Και μετά ήρθε το TikTok.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά θα τα βρείτε και άλλα πολλά βέβαια, τον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία, συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Ο Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε για ακόμα 53 λεπτά. Δηλαδή μέχρι τις 8. Κάπου εδώ περνάμε στο σημείο που η εκπομπή αλλάζει λίγο χαρακτήρα. Μέχρι τώρα ταξιδεύαμε, πήγαμε σε δρόμους, σε χώρες, σε αναμνήσεις. Τώρα όμως μπαίνουμε σε τραγούδια που έχουν μεγαλώσει μαζί μας. Αυτά που από τις πρώτες νότες λες, το ξέρω αυτό, κάπου το έχω ξαναγούσει. Καλησπέρα και σε όσους συντονίστηκαν στην παρέα μας. Και επειδή η Τετάρτη είναι μέρα σινεμά, έχουμε και τις προτάσεις για σήμερα. Αν απόψε σκέφτεστε σινεμά, Τεχνόπολης και Κορνάρος έχουν πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Εκεί που τελειώνει η μέρα και αρχίζει η κούραση, υπάρχει πάντα μία μικρή απόδραση που δεν χρειάζεται, που μάλλον που χρειάζεται μόνο μία σκοτεινή αίθουσα, λίγη φαντασία και μία καλή ιστορία. Γιατί το σινεμά δεν είναι μόνο εικόνα, είναι στιγμές, άνθρωποι, φόβοι, γέλια, αναμνήσεις και εκείνη η μικρή μαγεία που όταν πέφτουν τα φώτα για 2 ώρες και βάλε, ξεχνάς λίγο τον κόσμο έξω. Σήμερα θα κάνουμε τη βόλτα μας στις νέες ταινίες που προβάλλονται στο Τεχνόπολης και στο Βιτσέντζο Κορνάρο. Πρώτα έχουμε τους εκδικητές, η τελευταία πράξη, Enco, Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson. Όλη η παρέα της Marvel επιστρέφει για την τελική αναμέτρηση με τον Thanos. Θέαμα, δράση, απώλεια και λύτρωση σε μια ταινία που δεν βασίζεται μόνο στις εκρήξεις, αλλά και στο συνέστημα. Και στην αίθουσα 5 με Dolby Atmos. Πραγματικά το ζεις. Έχουμε και τη μεγάλη επιστροφή, Brad Pitt και η καρδιά του κτίνους. Ο Brad Pitt μετά από αεροπορικό δυστύχημα στην Άγρια Αλάσκα παλεύει να επιβιώσει έχοντας μοναδικό σύντροφο το σκύλο του, τον Όντιν. Χιόνι, παγωνιά, φόβος και μία σχέση ανθρώπου και ζώου που γίνεται το κέντρο της ιστορίας. Εδώ δεν φεύγεις τόσο εντυπωσιασμένος όσο συγκινημένος. Έχουμε όμως και Julia Roberts. After the Hunt, μετά το κυνήγι. Η Julia Roberts βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση όταν μια καταγγελία μέσα στο πανεπιστήμιο αναγκάζει τους ανθρώπους γύρω της να κοιτάξουν παλιές επιλογές και κρυμμένες αλήθειες. Μαζί της ο Andrew Garfield. Μια ταινία που δεν σου λέει εύκολα ποιος έχει δίκιο, σε βάζει σε σκέψεις. Στο τέλος αφήνει με την αίσθηση ότι κάποιες ερωτήσεις είναι πιο δυνατές από τις απαντήσεις. Στον Κορνάρο παίζει και το Πατρίδα, Πατρία, μια εικόνα, μια ταινία για τις ρίζες, τις αναμνήσεις και τους ανθρώπους που κουβαλούν έναν τόπο μέσα τους. Μια πιο ήρεμη κινηματογραφική εμπειρία που μιλά για οικογένεια και παρελθόν. Στο τέλος αφήνει με μια γλυκιά νοσταλγία σαν να άνοιξες ένα παλιό άλμπουμ φωτογραφιών. Επιστροφή και Resident Evil. Ένας κόσμος γεμάτος κινδύνους, επιβίωση και ανθρώπους που παλεύουν απέναντι σε μια ανεξέλεκτη απειλή. Για όσους αγαπούν τον τρόμο και την ένταση, μια ταινία που τεινάζει την αδρεναλίνη, η οποία συνεχίζεται ακόμη και όταν τελειώσει η ταινία. Δεν ηρεμείς εύκολα μετά. Παίζει συνέχεια Οδύσσια, παίζει και το Toy Story 5, παίζει και το Insidious, παίζει και τα κουτάβια και δεινόσαυρη για τους μικρούς φίλους. Παίζει και το Fiori d'Oro. Πολλές επιλογές για όλα τα γούστα. Από το φόβο μέχρι το γέλιο, από τη νοσταλγία μέχρι τη μεγάλη περιπέτεια, κάθε ταινία έχει κάτι διαφορετικό να μας δώσει. Αυτό είναι το ωραίο και με το σινεμά. Δεν βλέπουμε όλη την ίδια ταινία, δεν έχουμε όλοι τα ίδια γούστα. Ο καθένας παίρνει μαζί του κάτι διαφορετικό. Ραντεβού ξανά για σινεμά την άλλη Τετάρτη. Τεχνόπολης και Βιτσέντζος, παιδιά. Πηγαίνετε να περάσετε ωραία Τετάρτη βράδυ. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο.

αφού είπαμε για σινέμα, α, μην δώσουμε και ένα εισιτηριάκι. Λοιπόν, ένα εισιτήριο για Τεχνόπολης. Η Βιτσέντζο Κονάρο, εσείς διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά. Γίνεται δικό σας με ένα τηλέφωνο, όποιος πάρει τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260, τηλέφωνο στο χέρι και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

Καλησπέρα, καλησπέρα Στέφανε. Καλή όρεξη. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, κάπως έτσι θα το σκεφτόμουν. Μεγάλο δίλημα βέβαια, αλλά μάλλον θα με κέρδιζε η επιλογή σου. Καλησπέρα και στην Εύα. Καλησπέρα Εύα μου. Καλησπέρα στη Βάσο. Καλησπέρα στο Μανώλη. Καλησπέρα και στο Σύφη. Καλησπέρα στη φίλη μου την Άννα. Καιρό έχω να σ' ακούσω βρε Άννα. Τι έγινε? Καλησπέρα στη Στελίτσα μας. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Λευτέρι.

Καλησπέρα Μαρία μου. Πάντα με τον καλό σου λόγο Μαρία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και στην Κατερίνα.

Εύα μου, έτοιμη είσαι να ξέρεις, συγχαρητήρια. Και ευχαριστούμε για την ακρόαση. Βέβαια, ο πιο τυχερός από όλους είναι ο Στέφανος. Μη ρωτάτε γιατί, ξέρει αυτός. Νωρίς, Στέφανε, νωρίς να πας, Μην έχουμε το βράδυ τίποτα βαριστομαχές.

Μακάρι, μακάρι να μπορούσα, Στέφανε, ευχαριστώ. Σαν να είμαι ήδη εκεί, να ξέρεις. Προς τα πού?

τον καλύτερο πας. Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα. Ξέρει αυτός. Πολύ φίλος ο Αντώνης.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικανασό, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: Music. Life is Music Channel. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι 105,1 πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε για ακόμα περίπου, όχι περίπου, ακριβώς 22 λεπτά. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει στην κορφή της διαδρομής, αλλά δεν τελειώσαμε. Το τελευταίο μισάρο είναι αυτό που αφήνει την τελευταία εικόνα. Το χαμόγελο, την καλή διάθεση, το τραγούδι που σε κάνει να φύγεις από την εκπομπή με κάτι όμορφο. Συνεχίζουμε με Μορέζα και The Last Kiss.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν τα αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6.000.

Αυτοί ήμασταν και σήμερα. 24 τραγούδια, διαφορετικές χώρες, διαφορετικές εποχές, διαφορετικές ιστορίες. Αλλά στο τέλος όλα συναντιούνται σε ένα σημείο. Πού? Στον άνθρωπο φυσικά. Γιατί πίσω από κάθε τραγούδι υπάρχει μια στιγμή, μια ανάμνηση, ένα συνέστημα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 από το Δήμο Κιβωτίδη και από όλους εμάς. Καλό σας βράδυ. Μείνετε όμως συντονισμένοι, η μουσική συνεχίζει εδώ, εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, δηλαδή ακριβώς στις 6.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Σκατάρανε, ναι. Ράκαμπο, δώστε μου μια νούμερα να το τσάντο μαζί, δεν έχει ένα ρόνι. Σούρμα τη σούπα, σκέτα μου ράνι. Ναι. Ράκαμπο, θα ήθελα και τσάντο.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

danos a ti. Un amor verdadero, un amor real. Amor verdadero.